0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

για καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες άγκαλες λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς, και σ' αγαπούσα, ναι.

Τα χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Would you dance if I asked you to dance?

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Buongiorno, good morning, good and morgen. Τι άλλο,
1: πω. Καλημέρα σας, ναι. Είπες καλημέρα.
0: Ιταλικά πώς είναι. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame, monsieur.
1: Και buenos días.
0: Και buenos días. Ναι. Καλημέρα, Ιωάννα μου.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Γεωργάκο μας.
1: Γεια σου, Τζορτζ.
0: Καλημέρα και σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει και σήμερα από πάρα πολύ νωρίς. Να, σήμερα είμαστε στην ώρα μας.
1: Ναι.
0: Σήμερα είμαστε στην ώρα μας. Κάτσε.
1: Κοιμήθηκες νωρίς, ψε.
0: Ρε, έλειωσα. Σου λέω τώρα δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Μιλάμε, έχω πεθάνει από τις κράμπες από την ορθοστασία. Άσε με τώρα, με τα μαγνήσια είμαι για να συνέλθω. Άσε με τώρα, κάναμε ολόκληρο τριήμερο ορθοστασία, δηλαδή αυτό το πράγμα. Αλλά πόσο ωραία που λέω. Τι γλυκιά κούραση είναι αυτή, ρε παιδί.
1: Είναι από αυτή, από αυτήν ακριβώς. Τη γλυκιά την κούραση που περνάς φανταστικά και μετά συνειδητοποιείς ότι φιλαράκι, είμαι τόσες ώρες όρθιος, δεν έχω σταθεί.
0: Ναι, ναι, το βλέπεις μετά και βλέπεις στο κινητό σου 14 ώρες ορθοστασία. Και λες, εντάξει, τελείωσα, εδώ είναι. Ό,τι έκανα στη ζωή μου το έκανα.
1: Και χθες από τις 10 η ώρα το βράδυ κοιμόμαστε. Πουλάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Και να φτάνουμε να γυρίζουμε μία ώρα το βράδυ και να ξυπνάμε το πρωί σε 6 να είμαστε στο πόδι. Πω. Τζόβενο είμαι.
1: Τζόβενο.
0: Και λίγα έχω πάθει.
1: Ήταν λίγο ζόρι, αλλά εντάξει. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Γλυκό. Ήταν γλυκό.
1: Δηλαδή, αν μας λέγανε πάλι τώρα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πάλι το ίδιο να κάναμε, θα το κάναμε.
0: Χαλαρά. Χαλαρά. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10. Εδώ στον Love 97,5. Έρχονται και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί κάτι.
0: Και μία
1: σήμερα.
0: Τρίτη 9 του μηνός.
1: Και μία Μην τρίτη. Εντάξει, ξενέρω τώρα, παιδί μου τώρα. Και μία Τρίτη 9 του μηνός. Πιο ξεκούραστη από την Δευτέρα.
0: Ναι, και καλοκαιρινή Τρίτη.
1: Καλοκαιρινή. Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, μέχρι τις 10 μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά, και πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5, πρωινό Τρίτης, 9 του μηνός έχει πάει. Εν τω μεταξύ, όπως λέγαμε και χθες, νομίζω ότι οι περισσότεροι, ρε παιδί μου, έχουμε στο μυαλό μας καλοκαιρινές διακοπές. Ναι. Κακά τα ψέματα τώρα, όσο και να είσαι επαγγελματίας, στο καλά. Πίσω μέρος του κεφαλιού σου, νομίζω ότι βρίσκεται μία ξαπλώστρα, μία θάλασσα, μία παραλία.
1: Είσαι τυπικό στη δουλειά σου, στο ωράριό σου, στις υποχρεώσεις σου.
0: Είσαι, ναι.
1: Αλλά το μυαλό έχει φυγεί ήδη. Είναι ταξιδεύει ήδη στο
0: Αιγαίο
1: και το Ιόνιο.
0: Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω,
1: είμαστε. Άλλο τα βγάζουμε πέρα στη δουλειά.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα αυτό που λέμε τώρα, λες τώρα επειδή είμαστε στο Αιγαίο. Παιδιά, τι γίνεται με τις τσούχτρες πάλι?
1: Αχ, ναι,
0: το έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται? Έχετε πάρει χαμπάρι ότι θα πηγαίνουμε στις παραλίες, θα βλέπεις τη θάλασσα μπροστά σου, θα φτάσει η μέρα που θα πάμε διακοπές, θα βλέπεις τη θάλασσα μπροστά και δεν μπορείς να βουτήξεις από τις τσούχτρες?
1: Εντάξει, άλλο κακό πραγματικά να μην μας βρει. Έχουμε τώρα να είναι κατά καλό καιρό και να είμαστε εγκλωβισμένοι και να μην μπορούμε να μπούμε μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τώρα αυτό που μου λες.
0: Έβλεπα τις προάλλες ρεπορτάζ που έλεγε ότι κάποιοι δήμοι, παραθαλάσσιοι δήμοι, θα πάνε να βάλουν, λέει, κάτι δίχτυα μέσα στη θάλασσα. Για να περιορίσουν τις τσούχτες.
1: Και πρέπει να κάνουμε και εισαγωγή από χελώνες.
0: Ναι, θα πρέπει και χελώνες. Μα να σου πω κάτι, δεν αφήνεις τη χελώνα. Δηλαδή, εγώ το βλέπω στη Ζάκυνθο. Πάνε και πέφτουν όλοι πάνω στις παραλίες που είναι χελώνες. Οι χελώνες φοβούνται, σηκώνονται και φεύγουν, δεν έρχονται. Το να μην έρθει χελώνα δεν είναι ότι κέρδισε στην παραλία. Είναι ότι τελικά η θάλασσα, γιατί χελωνίτσες τρώνε τις τσούχτρες, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα έχουμε θάλασσες οι οποίες, αφού δεν θα έχουν χελώνες, θα έχουν τσούχτρες. Ή ο ένας ή ο άλλος, όποιος κερδίσει είναι.
1: Διαλέξτε, τι θέλουμε, τσούχτρες ή χελώνες?
0: Μάλλον
1: δηλαδή. Χελώνες θέλουμε.
0: Ναι, δηλαδή. Και θέλω λιγάκι να το δείτε, γιατί δεν είναι μόνο ο Ιζάκυνθος. Είναι και η Σκιάθος που έχουν και η Σκόπελος.
1: Βέβαια.
0: Είναι και η Κεφαλονιά. Είναι πάρα πολλά νησιά τα οποία φιλοξενούν τις χελώνες. Τις καρέτα-καρέτα που κάθε χρόνο έρχονται. Να ξέρετε, παιδιά, ότι αυτά τα πλάσματα κάνουν συγκλονιστική δουλειά. Δηλαδή, μας σώζουν από πάρα πολλά πράγματα. Πολλές φορές λέμε, έλα μωρέ, τώρα δεν μας αφήνουν να βάλουμε την πετσέτα μας επειδή είναι χελώνα. Όχι, φίλε μου, να είναι χελώνα.
1: Βέβαια, να
0: γιατί
1: είναι
0: μετά,
1: χελώνα.
0: Γιατί μετά, καλύτερα να είσαι στην παραλία με τη χελώνα, που δεν ενοχλεί και κανένα το χελωνάκι το κακόμοιρο. Εντάξει, παρά να μπαίνεις στη θάλασσα και να σε τίγκα στην τσούχτρα.
1: Ναι.
0: Και η τσούχτρα, προσέξτε, άμα σε τσιμπήσει. Σε έχει τσιμπήσει τσούχτρα. Σε έχει τσιμπήσει τσούχτρα,
1: όχι,
0: πες μου.
1: Ευτυχώς, όχι.
0: Αν σε τσιμπήσει τσούχτρα, είναι, μιλάμε για πόνο.
1: Πόνο,
0: μιλάμε για πόνο τώρα.
1: Κάνει έγκαυμα καταρχάς.
0: Και οι αληθινές. Και οι τσούχτρες στη θάλασσα και οι τσούχτρες εκτός θάλασσας, άμα σε τσιμπήσουνε.
1: Τον ίδιο πόνο κάνουνε.
0: Χειρότερα τις εκτός θάλασσας. Άντε, τις εντός θάλασσας βάζει λίγη αμμονία.
1: Εκτός δεν έχουμε και χελώνες αντίστοιχες να τις φάνε.
0: Ναι. Εκτός δεν έχουμε. Κατάλαβες, ναι. Δεν σωζόμαστε εκεί πέρα. Σε τσιμπάει και τελείωσες. Και δεν ξέρω και τι αντίδοτο έχει εκεί πέρα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει αντίδοτο. Κατάλαβες τι γίνεται. Οπότε, παιδιά, τις χελωνίτσες να τις προσέχετε. Να μην πηγαίνετε εκεί πέρα που είναι οι φωλιές τους. Το λέω γενικά γιατί αυτό το καλοκαίρι πάλι βλέπουμε. Δηλαδή, το έχω δει και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Ότι βλέπεις τον κόσμο που πάει δίπλα η χελώνα. Πας εκεί πέρα να βάλεις την πετσέτα.
1: Πήγαινε
0: λίγο πιο κιά στην ίσχυ.
1: Δεν έχουμε καμία δουλειά.
0: Έτσι.
1: Να αφήσετε τα ζωάκια στη φύση τους. Δεν τα ενοχλούμε, δεν τα χαϊδεύουμε. Δεν είναι κατοικίδια. Είναι άγρια φύση. Την αφήνουμε τη χελώνα να κάνει τη δουλειά της.
0: Και
1: δεν
0: ούτε τα παίρνουμε, τα βάζουμε στη θέση που θέλουμε για να βγάλουμε φωτογραφία.
1: Καλέ,
0: γιατί
1: το
0: έχω δει και αυτό. Έχω δει να πιάνει χελωνάκι μικρό μόλις έχει γεννηθεί και φεύγει να πάει προς τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και το πιάνουν να το βάλουν σε σωστό σημείο για να βγάλουν φωτογραφία. Κάτσε,
1: έλα, παιδιά, το ναι, έλα. Σας παρακαλώ. Απομακρυνθείτε. Δεν τα ακουμπάμε, δεν τα πλησιάζουμε.
0: Και να σέβεστε και τις φωλιές τους. Να σέβεστε και τις φωλιές. Εντάξει, ωραίες οι παραλίες, αλλά με τσούχτρα μέσα θα είμαστε στην παραλία και δεν θα μπορούμε να μπούμε μέσα.
1: Και εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον πλανήτη όλοι μαζί ζούμε. Δεν είναι δικό μας ο πλανήτης. Ένα και καλό.
0: Να σου πω κάτι, εσύ τι γίνεται στο εξοχικό σου?
1: Δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, ακούω. Δεν έχω καταφέρει να πάω, εντάξει, μεταξύ άλλων, αλλά έχω ακούσει ότι δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα.
0: Έχει, ο εγωικός έχει πολύ
1: πολύ.
0: Είναι και ζεστά τα νερά, είναι και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι, παιδιά, πάρα πολύ προσοχή, γιατί εύχομαι, γιατί να ξέρετε, διάβαζα ότι οι τσούχτρες, λέει, μπορεί τη μία μέρα να είναι σε μια παραλία, αλλά επειδή πηγαίνουν με τα θαλάσσια ρεύματα.
1: Ναι,
0: μπορεί να
1: φυσήξει.
0: Δηλαδή, πολλοί κόσμος παίρνει τηλέφωνο στα μαγαζιά που είναι πάνω στην παραλία και ρωτάνε, έχει τσούχτρες σήμερα?
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν έχει, πηγαίνουνε. Αν έχει, κάθονται σπίτι τους.
1: Επίσης, έχει και πάρα πολλές σελίδες στο Facebook που ενημερώνουν.
0: Που ενημερώνουν, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και να ξέρετε ότι υπάρχει και χάρτης online. Θα το ψάξω να το βρω να τον ανεβάσω.
1: Mm.
0: Υπάρχει χάρτης online που μπορείς να μπεις και να δεις ποιες περιοχές, σε ποιες περιοχές έχουν εντοπιστεί τσούχτρες.
1: Τι έχουμε πάθει τώρα.
0: Να πας τώρα διακοπές σε νησί και να σου κάτσεις στην παραλία που είσαι εσύ, που έχεις νοικιάσει το σπίτι πάνω στη θάλασσα, να μην μπορείς να μπεις μέσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: τραγικό. Καλύτερα να πας διακοπές στο βουνό.
0: Ναι, να μας το πούνε από νωρίς, να κλείσουμε στο βουνό. Που είναι και τζάμπα. Τζάμπα. Α, πάμε σε κανένα βουνό, σε κανένα ωραίο φέρετρο, να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε το χειμώνα. Και να περάσουμε και πολύ ωραία. Με πισίνα κιόλας να το βρούμε.
1: Με πισίνα για να κολυμπήσουμε και λίγο.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εδώ στον Love 97,5, θέλω να είστε έτοιμοι, γιατί θα βγούμε και λίγο στους δρόμους της Αθήνας να ρίξουμε μία πρώτη ματιά, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και με τον καιρό.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5 και αυτό το πρωινό, πρωινό Τρίτης 9 του μηνός. Δεν ξέρω, εσείς που πήγατε, δεν το ρώτησα προηγουμένως, ήθελα να το ρωτήσω. Εσείς που πήγατε στις παραλίες τώρα το Σαββατοκύριακο που είχε και πάρα πολύ καλό καιρό και εμείς ήμασταν στο Smart Park, συναντήσατε τσούκτρες ή είχατε κάποιο κρούσμα?
1: Ακούσατε γενικά εκεί στις παραλίες που είσαστε, ναι, να σας λένε ότι έχει
0: υπάρχει πάρα πολύ ενημέρωση, οπότε να μας πείτε κι εσείς έτσι τι έγινε, πού πήγατε, τι είδατε, αν ήταν εντάξει ή όχι. Στείλτε μας κανένα μηνυματάκι εδώ στον Love 97,5 και εγώ να σας θυμίσω ότι όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, η επιχείρησή σου χρειάζεται στήριξη. Με το πρόγραμμα Πολυπροστασία της Ινδέα έχεις ολοκληρωμένη προστασία για την δραστηριότητά σου από φυσικά φαινόμενα, ζημιές, πυρκαγιά και άλλα απρόοπτα. Γιατί η ομαλή συνέχεια της επιχείρησής σου μετράει. Οπότε, Ινδέα, το συν στην ασφάλειά μας. Για να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο. Λοιπόν, τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα, πώς ξεκινάει η μέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, η μέρα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Χωρίς προβλήματα Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, μια χαρά κυκλοφορείτε. Χωρίς πρόβλημα είναι και η παραλιακή. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα δυτικά τμήματα σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, η ένταση τους μέχρι 4 μποφόρ.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
6: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: πέρα να διαβάσω μηνύματα. Η Ειρήνη που στείλει μήνυμα λέει: εμείς πήγαμε λέει Πόρτο Γερμανό, ούτε είχε λέει ούτε στο τίποτα.
1: Ούτε ακούσανε κάποιον που ζητάει, αλλά δεν έχει. Στο Πόρτο Γερμανό δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Είναι καθαρά.
0: Α, είναι, έτσι, είναι καλά.
1: Είναι το Πόρτο Γερμανό, βοηθήστε με λίγο. Θα δω το χάρτη.
0: Στα κάτω, προς τα κάτω είναι. Προς τα κάτω νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Βλέπω ότι περισσότεροι είσαι στη φάση της ξαπλώστρας. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει και λένε: παιδιά, έτοιμοι είμαστε, δεν κουνιέται τίποτα. Πλέον νομίζω ότι είμαστε οι περισσότεροι σε φάση καλοκαιριού και φυσιολογικό το βρίσκω. Εντάξει, όπως λέγαμε και το πρωί, έχουμε περάσει ένα παιδί μου ολόκληρο χειμώνα. Τώρα θέλει το κορμί να ηρεμήσει.
1: Θέλουμε λίγο.
0: Θέλει να ηρεμήσει και το μυαλό να ηρεμήσει.
1: Α, είναι ο άλλος κόλπος μετά την ψάθα το Πόρτο Γερμανό.
0: Ναι.
1: Ναι, εγώ δεν ήξερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Βλέπεις που είναι ψάχα.
0: Ξέρω, ναι.
1: Α, ξέρεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να αφήσουμε λίγο αυτά, να πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάνουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα!
1: Εσύ δεν μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω, 9 Ιουνίου του 1822. Σαν σήμερα, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, οι Τούρκοι παραδίδουν την Ακρόπολη των Αθηνών.
1: Το 1989 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
0: Νοικιάζει, σου λέει, μας νοικιάστε.
1: Ναι, μας το δικό μας το σπίτι.
0: Μας νοικιάστε την Πελοπόννησο, ξέρω εγώ αν την έχουμε. Όχι, λέω ρε παιδί μου.
1: Να πάνε στο Χονγκ Κονγκ.
0: Έτσι είπα, να πάνε εκεί που τα νοικιάζουν. Εμείς δεν τα νοικιάζουμε. 1930 σαν σήμερα, συνωστισμό σημειώνεται στην οδό Ερμού και της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μις Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου που είχε έρθει τότε,
1: ναι.
0: Κέρδισε και ήρθε και τιμές και δόξες.
1: Βέβαια, 1934 ο Ντόναλντ Ντακ κάνει τον ντεμπούτο του στην ταινία The Wise Little Hen.
0: 1961 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάικλ Τζέι Φόξ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
1: Και το 1963 επίσης γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: 1968 σαν σήμερα γεννήθηκε η Νίκη Μπακογιάννη, η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης του Άλματος εις Ύψος.
1: Το 1972 ο Μπρους Σπρίγκστιν υπογράφει το πρώτο μεγάλο δισκογραφικό του συμβόλαιο με την Columbia Records.
0: 1977 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πέτρεξ Στογιάκο, ο Σέρβος καλαθοσφαιριστής.
1: Το 1981 σαν σήμερα γεννήθηκε η Νάταλι Πόρτμαν, η Ισραηλινή ηθοποιός.
0: Ενώ το 1984 σαν σήμερα η Σίντι Λόπερ κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard Hot 100 με το τραγούδι της Time After Time.
1: Και το 2012 σαν σήμερα πεθαίνει η Ζορ Σαρή, η Ελληνίδα συγγραφέας και ηθοποιός.
0: Μάλιστα, για να τσεκάρω εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει η Ροδάνθη, γιορτάζει η Ροζάνθη,
1: ναι.
0: Και να σας πω ότι είναι του Αγίου Ροδίωνος. Ωραία. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

0: Κουτζάμ δασκάλα. Καλά λέει ο Τζόρτζ. Κουτζάμ δασκάλα και δεν ξέρει που είναι το πρώτο γερμανό, δηλαδή.
1: Ποιο σα είπε ότι εγώ με τη γεωγραφία τα πάμε καλά.
0: Καταρχά, εγώ δεν κάνω γεωγραφία.
1: Κάνω και γεωγραφία, σα
0: καλά, εντάξει, αλλά γλώσσα είναι το κανονικό σου.
1: Μαθαίνω, ναι.
0: Το κανονικό σου είναι η γλώσσα.
1: Ναι. Ιστορία.
0: Ιστορία.
1: Όπως θα παίξουμε τώρα σε λίγο.
0: Φιλοσοφία. Ιστορία θα παίξουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ιστορία θα παίξουμε back to school. Ωραία, δεν λέω τίποτα γιατί είναι και 59. Πατάω κουδούρι και φύγαμε. Back to school. Ωραία, ιστορία παίζουμε
1: ιστορία,
0: σήμερα.
1: Ιστορία λοιπόν παίζουμε σήμερα και θέλω να μου πείτε πού ήταν αυτοκράτηρα η Μεγάλη Εκατερίνη.
0: Πού ήτανε?
1: Πώς το λέμε. Μεγάλη Εκατερίνη
0: της
1: Γερμανίας,
0: ναι.
1: Της Γαλλίας,
0: ναι.
1: Ή της Ρωσίας.
0: Πάλι ωραία. Για να... Ναι, το έχω, εντάξει.
1: Okay. Ωραία. Ωραία. 6-9-4-711-11. Αν ξέρετε τη σωστή απάντηση, να στείλετε μήνυμα στο Viber. Παρακαλώ, θα γράψετε όνομα τυπώνυμο, την απάντησή σας και ποιος βρήκε την απάντηση. Η μικρή ή η μεγάλη.
0: Οι γονείς ή τα παιδιά. Γιατί είναι μεγάλη μάχη, να ξέρετε, το πρωί. Και δεν έχει σημασία το δώρο ούτως ή άλλως. Όποιος και να βρει τη σωστή απάντηση, θα το κερδίσει όλη η οικογένεια. Αλλά γίνεται στο αυτοκίνητο μέσα γιατί λέει «Μαμά, εγώ το ξέρω, μαμά, να, πες αυτό, πες αυτό». Και κερδίζει και το παιδί και πανηγυρίζει μετά.
1: Και εσύ, μαμά, που στέλνει μήνυμα να γράψει ότι το βρήκε το παιδί.
0: Ναι, μην κλέβει.
1: Μην καρποθεί τη μύτη τώρα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5 και οι μηνυματάκοι θα λάβουν οι τυχεροί στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.
1: Τις δύο υπέροχες premium Bianca pizzas με Φιλαδέλφια μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει.
0: Και τι χαμό έχει να γίνει το βράδυ στο σπίτι αν είσαι ο νικητής. Θα παραγγείλει, κάτσε, αράξει. Η μαμά θα πει τι ωραία. Τα παιδιά δεν μαγειρεύω τίποτα, κάθομαι.
1: Και τα παιδιά
0: θα πούνε. Τι ωραία! Πίτσα, πίτσα, πίτσα! Κατάλαβες τη μεγάλη χαρά. Λοιπόν, πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 9 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Αιγάλεο μέχρι σχεδόν τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Η Μεσογείων στην κάθοδο έχει τσιμπήσει κινησούλα. Μετά την πλατεία της Αγίας Παρασκευής βλέπω ότι έχουμε έτσι πυκνή ροή, τουλάχιστον μέχρι το ύψος του Χολάργου. Πυκνή ροή θα συναντήσετε και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο και αναδιαστήματα μικρά μπουτιλιαρίσματα στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα δυτικά σήμερα. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ και καρπούς για βρίσκουμε σήμερα από 1,29 μέχρι 1,99 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber.
2: Ανέσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος

0: ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα, την πονεμένη, η οποία σκέφτεται διακοπές.
1: Μόνο.
0: Βλέπω αυτά τα μηνύματα τα οποία έρχονται αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι όλοι στην ίδια φάση, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν μου λες κάτι τώρα, μιας και λέγαμε και το Πόρτο Γερμενό.
1: Ναι.
0: Τώρα που το είδες στο χάρτη, έχεις πάει.
1: Όχι, σου λέω, δεν έχω πάει καθόλου από εκεί.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Εντελώς.
0: Ούτε στην Ψάθα.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις πάει.
1: Όχι.
0: Έλα ρε.
1: Δεν έχω πάει.
0: Στην Ψάθα, παιδιά, συγγνώμη, αν έχει πάει κανείς στην Ψάθα, αυτό το Σαββατοκύριακο, να μας πει για τις τσούκτρες. Να δούμε, έχει τσούκτρες εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί γενικά βλέπαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτό που σας λέγαμε και το πρωί, ότι υπάρχει και χάρτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ο χάρτης με τις τσούκτρες, πρέπει να σας πω ότι δείχνει ότι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται. Δηλαδή και τα νησιά. Και ξέρω καλά, στον Εβοϊκό.
1: Εβοϊκό πάρα πολύ.
0: Γενικά βλέπω ότι έχει σε πάρα πολλά σημεία. Και λέω, συγγνώμη, δηλαδή, άμα μας το πάει έτσι, θα κάνουμε μπάνιο εμείς φέτος, ή θα είμαστε με ένα, πώς το λένε, με μια αμμονία. Τι βάζουν το μαξί στις τσούκτρες?
1: Αμμονία.
0: Αμμονία βάζουν,
1: ναι.
0: Δεν κάνουν το παραδοσιακό.
1: Ποιο είναι? Όχι. Κάτι το μεταξύ, κάτι λέγανε για αυτές, ότι δεν κάνει ούτε αμμονία.
0: Ούτε,
1: χρειάζεται,
0: ναι,
1: ένα διάλειμμα,
0: ναι,
1: με σόδα,
0: κάτι,
1: και
0: κάτι
1: άλλο νερό
0: θέλει,
1: και
0: ναι.
1: Την τηλεκάρτα και την
0: τηλεκάρτα
1: πιστοτική για να διώξεις τα...
0: Τηλεκάρτα, ρε. Αυτή είναι... Είναι 80's 90's αυτή η τσούκτρα. Θέλει τηλεκάρτα.
1: Ναι, φαντάζεσαι.
0: Τηλεκάρτα, πού να την βρωμάδα μου. Έχω
1: λοιπόν,
0: μία στη συλλογή.
1: Εκεί στην Εύβοια, λοιπόν, γίνεται χαμούλης.
0: Ναι, ναι, στον Εβοϊκό.
1: Βλέπω, λοιπόν, στο χάρτη και στην Πελοπόννησο, στο βόρειο-ανατολικό τμήμα.
0: Ναι. Άρα είναι και το κομμάτι αυτό, Πορτογερμενό,
1: ναι.
0: Ψάθα
1: και
0: τα λοιπά.
1: Και
0: είναι
1: και
0: εδώ μέσα. Ναι, η πλάκα είναι, ρε παιδί μου. Καλά, μην πας στην Τουρκία, σε μην αμέσω.
1: Όχι, πάω στην Τουρκία, πάω εδώ λίγο χαμηλά, ναι, που με ενδιαφέρει.
0: Στη Ρόδο βλέπω, στην Κρήτη βλέπω, στο Ιόνιο βλέπω,
1: ναι,
0: από Κέρκυρα. Δηλαδή, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Τις άλλες χρονιές τι γινόταν με τις τσούκτρες, τι έχει γίνει? Τι έχει γίνει και οι τσούκτρες έχουν βγει στη στεριά?
1: Πες
0: μου, σε παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει, πάντως τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε τόσο πολύ πρόβλημα.
0: Ναι, και το κακό αυτή είναι ότι αυτές τσιμπάνε παραπάνω. Κάτι κάνουν αυτές. Πονούν πολύ, παιδί μου. Μιλάμε τώρα για πόνο.
1: Λοιπόν, και Κορινθία βλέπω χαμός, να ξέρετε, και στην Αχαία,
0: ναι,
1: και από την άλλη μεριά.
0: Που βέβαια είναι αυτό που λέγαμε και το πρωί, ότι αυτός ο χάρτης δείχνει το τι συμβαίνει τώρα, φαντάζομαι. Αυτά,
1: ναι,
0: με τους ανέμους,
1: ναι, ναι,
0: και με τα λοιπά, σηκώνονται και φεύγουν και πάνε από την άλλη παραλία.
1: Ναι, και αύριο μπορεί να μην έχει.
0: Ναι. Και εν τω μεταξύ φεύγουν από τη μία παραλία και πάνε στην άλλη. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είσαι, ξέρω εγώ, σε μια παραλία, ίσως είσαι, ξέρω εγώ, στην Ψάθα, φυσάει και στέλνει τον Πόρτο Γερμενό.
1: Μάλιστα.
0: Φεύγεις εσύ, πας στην Ψάθα. Κατάλαβες. Μετά φεύγουν από το Πόρτο Γερμανό, έρχονται στην Ψάθα, ξαναπαίρνουν το αυτοκίνητο, ξαναγυρίζουν. Έτσι θα είμαστε φέτος, νομίζω. Θα παίρνουμε το αυτοκίνητο και θα γυρίζουμε.
1: Θα μπαίνουμε το πρωί στο χάρτη να δούμε που έχει και που δεν,
0: ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: μετακινούμαστε αναλόγως.
0: Και αν αλλάζει
1: θα
0: μετά.
1: Θα συναντιόμαστε το... στις ίδιες παραλίες όλοι.
0: Ναι, και αν αλλάζει ο αέρας και τα πηγαίνει αλλού, θα σηκωνόμαστε όλοι μαζί και θα φεύγουμε.
1: Κομπόι.
0: Έλα, φύγαμε. Έλα, όλοι μαζί. Πάμε. Πάμε δίπλα. Ναι. Πάντως, να σου πω κάτι. Πάρα πολύ αυξημένη όλη αυτή η ιστορία. Γιατί εγώ θυμάμαι κάποτε ήταν πολύ συγκεκριμένη.
1: Τα τελευταία χρόνια κάτι έπαιξε. Κάτι,
0: ναι,
1: έχουν κάνει τώρα.
0: Και δεν είχε αυτές μοβ, δεν... κίτρινες, κόκκινες. Μια,
1: ναι,
0: τσούκτρα. Ήταν η διάφανη, το τζελάκι εκεί πέρα. Έμπαινες
1: τα διάφανα
0: μέσα.
1: Δεν τσιμπάνε αυτά που είναι χωρίς πλοκάμι.
0: Ναι, κάποια από αυτά. Ναι, θέλω, ναι, διάφανα τα βλέπεις μέσα. Επειδή είχαν μια μικρή διαφορά. Εντάξει, δεν μιλάμε και τα τζελ που τα έπαιρνες και έπεσες ως παιδί έξω.
1: Α, ναι,
0: αλλά και οι τσούχτρες αυτές οι παλιές, οι original, οι 80s, 90s, ήταν πιστά το τζελ. Δεν μπορούσα να καταλάβεις.
1: Τώρα βγαίνουν σε χρώματα.
0: Τώρα είναι χρωματιστές, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει μοβ. Οι κίτρινοι, αυτά που ήρθαν από κομμωτήριο είναι όλες. Αλλάξανε μαλλί, χρώμα.
1: Θέλει προσοχή. Εγώ,
0: ναι,
1: νομίζω ότι κάτι κάνανε εκεί πέρα τώρα και τους πήγε πολύ λάθος.
0: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε με τις χελώνες. Είναι αυτό που λέγαμε με τις χελώνες.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: η αύξηση,
1: ναι,
0: της θερμοκρασίας που βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί αυτές γενικότερα, θυμάστε, ξέρω εγώ και παλιότερα, πηγαίνανε στις παραλίες στις οποίες είναι χαμηλά τα νερά και είναι πολύ ζεστά. Δεν πηγαίνουν σε κρύα νερά, στα παγωμένα.
1: Και πάλι όμως.
0: Πάνε σε παγωμένα, όχι.
1: Θέλουν ζεστό νερό.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι τόσα χρόνια δεν είχαμε ακούσει ότι μην πηγαίνετε εκεί γιατί έχει πολλές τσούκτρες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τα τελευταία,
0: ναι,
1: χρόνια τώρα δεν μπορούμε
0: πολύ,
1: να πηγαίνουμε.
0: Και πολύ, τώρα πολύ, δηλαδή σε μεγάλη,
1: ναι,
0: ποσότητα. Αυτό,
1: δεν μπαίνει στη θάλασσα πλέον.
0: Πω, να έρθει το καλοκαίρι δηλαδή, να έρθει η ώρα των διακοπών και να.
1: Να σου πούνε δεν μπορεί να μπει στη θάλασσα.
0: Βρε, θα μπω μέσα και τσιμπήστε με, δεν πειράζει. Τσιμπήστε με από παντού, να βγω τούμπανο. Θα βγω με μπότοξ. Τσίτα θα είμαι, δεν πειράζει.
1: Τσίτα, θα είσαι μαυρισμένος.
0: Ακόμα καλύτερα που είμαι και άσπρος.
1: Παιδί μου, αφήνουν σημάδια.
0: Πολλά.
1: Ναι.
0: Και μένουν και μετά τα σημάδια αυτά.
1: Δεν ξέρω πόσο καιρό μένουν, αλλά πονάει πολύ τώρα. Δεν είναι αστείο.
0: Γιατί πονάνε τα παλικάρια.
1: Αυτό μπορείς να μας το αποδείξεις. Αν θέλεις, βούτα.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 16 πρώτα λεπτά. Αφήνουν τις τσούχτρες. Ωραίο τέτοιο θα ήταν αυτό. Αυτό ήταν ωραίο γκλινγκλινγκ. Να σας έλεγα, βγάλτε μου φωτογραφία μια τσούχτρα. Αλλά τώρα δεν είστε στην παραλία, φαντάζομαι,
1: ναι,
0: είστε σε κανένα δρόμο και πηγαίνετε στη δουλειά ή είσαστε στη δουλειά σας ήδη έχετε φτάσει. Οπότε πάμε στο σημερινό γκλινγκλινγκ. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
1: Τι.
0: Σήμερα.
1: Τι σκέφτηκες.
0: Λοιπόν, σήμερα ναι. Το σημερινό γκλινγκ γκλινγκ είναι χαρτομάντιλα.
1: Α.
0: Χαρτομάντιλα. Okay. Έχετε χαρτομάντιλα. Ε, μου ήρθε τώρα γιατί λέω χαρτομάντιλο, το χαρτομάντιλο, γιατί χτες κάτι συνέβη αυτό και λέω. Ιωάννα, έχει χαρτομάντιλο στο πάρτι προχτές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τσαπ κάνει ένα έτσι και μας σώζει. Mm. Γιατί εκείνη την ώρα χρειαζόμασταν οπωσδήποτε ένα χαρτομάντιλο.
1: Ναι.
0: Γιατί ανέβαινε ο καλλιτέχνη στη σκηνή και μου ζήτησε χαρτομάντιλο. Και του λέω Ιωάννα, χαρτομάντιλο. Για να σα δω. Έχετε χαρτομάντιλο, μη συμβεί κάτι. Ε? 6, 9, 4, 711, 11, να δω πόσα χαρτομάντιλα θα μαζέψουμε σήμερα. Έχει εσύ. Τα κορίτσια κυρίω έχετε.
1: Ναι,
0: τα κορίτσια
1: ναι.
0: Έχετε πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: τα κορίτσια
1: ναι.
0: Ανοίγετε το εμείς τσαντάκι.
1: Έχουμε από όλα στην τσάντα.
0: Καλά, αυτό
1: μέσα.
0: Το τσαντάκι σα, εσεί που το ανοίγετε και βγάζετε τα πάντα. Δηλαδή. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, στόκο με εξωτερικού χώρου να σου ζήταγα, θα κάνει ένα έτσι και θα το βγάζει. Δεν θα ξέρει να το δουλέψει, αλλά θα μου λέγε να.
1: Το είχα όμω, γιατί μπορεί να χρειαστεί.
0: Ναι, γιατί πέρασα, θα μου λέγε πέρασα και είπα να το έχω. Μην τυχόν και.
1: Γι' αυτό.
0: 6, 9, 4, 711, 11 το νουμεράκι μας στο Viber. Σήμερα ψάχνουμε στο σημερινό γκλινγκ γκλινγκ χαρτομάντιλα. Έχεις εκεί στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Έχεις, ξέρω εγώ, στη τζαντούλα σου μέσα. Έχεις, ξέρω εγώ. Α, ορίστε να. Αυτά
1: ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος, ναι. Λοιπόν, 6, 9, 4, 711, 11 σήμερα φτιάχνουμε κολλάς που έχει θέμα χαρτομάντιλα.

0: Όχι.
1: Τι.
0: Όχι.
1: Τι
0: η Ιωάννα μου,
1: τι?
0: Πολύ λυπάμαι.
1: Oh my god.
0: Πολύ λυπάμαι
1: τι
0: που θα χάσεις εσύ αυτές τις διακοπές.
1: Γιατί να τις χάσω?
0: Τις διακοπές.
1: Τι
0: γιατί
1: έχεις στο μυαλό σου?
0: Τι έχω στο μυαλό μου?
1: Ναι.
0: Κάτι που το οποίο δεν θα μπορέσει να έρθεις εσύ.
1: Γιατί?
0: Διότι βλέπω ότι έρχεται ένα ελληνικό νησί,
1: ναι,
0: πολύ αγαπημένο, το οποίο αναζητά εθελοντές για να εργαστούν σε καταφύγιο,
1: ναι,
0: για γάτες.
1: Ναι.
0: Με αντάλλαγμα δωρεάν διαμονή.
1: Δεν μπορώ.
0: Γατάκι.
1: Θα ήθελα να μην μπορώ.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Παιδιά, ακούστε τώρα να δείτε. Προσφέρουν δωρεάν διαμονή για να είσαι σε καταφύγιο και να προσέχεις τις γατούλες.
1: Έλα ρε.
0: Το Σύρος Κατς το προσφέρει αυτό. Εδρεύει στο πανέμορφο νησί της Σύρου και φιλοξενούνται πάνω από 60 διασωθήσεις γάτες. Το καταφύγιο να ζητά εθελοντές ηλικίας 25 και πάνω.
1: Ωραία.
0: Δεν πιστεύω να
1: πιάνει οριακά.
0: Τι, γιατί?
1: Το 25.
0: Γιατί έχω 25.
1: Αυτό λέω,
0: ένα...
1: οριακά μας πιάνει.
0: Θα βάλω ένα επιδείο και είμαι οκ. Για να βοηθήσουν, λέει, στη φροντίδα τους. Τα καθήκοντα, λέει, περιλαμβάνουν το τάισμα. Ρε, εγώ το κάνω στις δικές μου τζάμπα. Μήπως κάνω λάθος εγώ? Γιατί εγώ το κάνω στις δικές μου τζάμπα, δηλαδή.
1: Να πας στη Σύρο.
0: Να πας στη Σύρο, το κάνω και το έχω να μένω και στη Σύρο.
1: Ωραία.
0: Να ταΐσω τους κατούγκλες εκεί.
1: Έχει και λουκούμια πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Mm. Πρόσεξε να δεις. Περιλαμβάνει, λέει, τάισμα, την καθαριότητα και τη δημιουργική απασχόληση με τα ελουροειδή. Πολλά από τα οποία έχουν διασωθεί από δύσκολες συνθήκες. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό.
0: Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι αυτό έγινε viral. Ανέβηκε στο TikTok και έγινε χαμός. Δηλώσανε λοιπόν εκεί πέρα ότι θέλουν εθελοντική εργασία σε ένα καταφύγιο, αλλά προσφέρουν τη στέγη εντελώς δωρεάν.
1: Είναι τέλειο αυτό. Σκεφτείτε.
0: Διαφανταστικό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να είσαι στη Σύρο τώρα, να κάνεις διακοπές όλη τη μέρα.
1: Θα φροντίζεις τις γάτες, θα τις ταΐζεις, θα τις καθαρίζεις.
0: Και αν κάνεις δημιουργική απασχόληση. Δημιουργική απασχόληση με τη γάτα, ξέρεις τι είναι?
1: Θα
0: παίρνεις κανένα μπαλάκι εκεί πέρα και το πετάς και τρέχει να παίρνει το μπαλάκι. Ακουράζει τη γάτα, κοιμάται, πηγαίνεις για μπάνιο. Α, παιδιά.
1: Οι γάτες κοιμούνται και πολύ εντό.
0: Ω, είσαι καλά. Και ειδικά το κάνει και ζέστη σε τους ανθρώπους. Αράζουν από μια πλευρά στην άλλη. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του καταφυγίου, οι εθελοντές θα πρέπει να δεσμευτούν για τουλάχιστον ένα μήνα. Θα εργάζονται περίπου 5 ώρες την ημέρα. Γατάκια! 5 ημέρες την εβδομάδα και ως αντάλλαγμα καλύπτονται τα έξοδα διαμονής, το πρωινό και οι λογαριασμοί κοινής ωφελίας. Επιτρέπονται, λέει, αυτούς που θα πάνε εκεί πέρα στους εθελοντές, ναι, να απολαύσουν, λέει, την νησιωτική ζωή χωρίς το άγχος του ενοικίου.
1: Πάρα
0: τι
1: πολύ
0: λες, ρε φίλε!
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Τι λες, ρε φίλε!
1: Είναι φανταστικό. Δηλαδή, πραγματικά αξίζει να το κοιτάξουμε λίγο πιο σοβαρά. Αν κάποιος μπορεί και ενδιαφέρεται, είναι μια φανταστική ιδέα.
0: Είσαι καλά τώρα. Σου ξαναλέω, εγώ το κάνω για τις δικές μου εδώ πέρα δωρεάν.
1: Ναι.
0: Και όχι τίποτα, μου πουλάνε και μούρι. Θα τους πω στις γάτες μου, θα φύγω. Θα σας αφήσω και θα πάω στις άλλες. Στη Σύρο. Ακούω και βαμβακάρι. Να κατάλαβες, να το ρίξω στα δέντια. Δηλαδή αυτό πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Να ψάξεις σπίτι να βρεις μόνο στη Σύρο, μπορεί να μην βρίσκεις τώρα.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πας
1: ναι,
0: διακοπές. Κατάλαβες. Θα πας κάτω. Πολύ ωραίο, παιδιά. Πολύ ωραίο. Δεν μας πειράζει και τώρα να μου πεις δεν παίρνεις λεφτά. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Σημασία έχει.
0: 5 ώρες την ημέρα επί 5 μέρες την εβδομάδα, σιγά τώρα.
1: Καλέ. Και πληρωμένο το ενίκιο σου και πληρωμένο και λογαριασμοί σου τη κοινή ωφελία. Μια χαρά. Και στη Σύρο που είναι και κούκλα η Σύρο έτσι κι αλλιώ.
0: Εγώ, δηλαδή, αυτό, όχι ψήνομαι, εγώ θα του έλεγα ότι κρατήστε με μέχρι το Σεπτέμβρη.
1: Mm.
0: Μπορώ να κάτσω και 3 μήνες εθελοντής, δεν θέλω ένα μήνα. Κάτσω 3 μήνες και πληρώνω από την τσέπη μου τα φαγόσιμα, τα υπόλοιπα, τα δικά μου.
1: Σου δίνει και πρωινό.
0: Και πρωινό. Εγώ θα τρώω καλό πρωινό και μετά θα το ρίχνω στην παραλία. Κατάλαβες.
1: Στα ξενοδοχεία με τους μπουφέδες που τρως πάρα πολύ καλό πρωινό και μετά παίρνεις ένα μήλο, μια μπανάνα.
0: 5 κουλουράκια μαζί και φρούτα και σε μια χαρά.
1: Είσαι okay.
0: Ναι. Πολύ ωραία, παιδιά.
1: Όποιος
0: ενδιαφέρεται να το ψάξει, να ξέρετε. Από 25 χρονών και πάνω είναι, οπότε
1: μας πιάνει.
0: Μέσα είμαστε.

0: πες μου πόσο έτοιμη είσαι, πες μου, λέγε.
1: Καθόλου.
0: Γιατί?
1: Δεν είμαι καθόλου, φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Θα διώξω και τις τσούκτρες, θα παγώσουν
1: άμα
0: και
1: είναι έτσι.
0: Τα νερά του Εβοϊκού θα παγώσουν.
1: Άμα είναι έτσι το δέχομαι.
0: Το Πόρτο Γερμενό θα έχει κρύα νερά πλέον. Μπούζι. Λοιπόν, για δώσ' μου μια θερμοκρασία.
1: 24 βαθμούς έχει.
0: 24 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Μας κάνει.
0: 24 βαθμούς. Σκέφτομαι πόσο χαμηλά να το πάω.
1: Όχι πολύ. Και με 24 μια χαρά είμαστε. Και με 22 είμαστε πολύ καλά.
0: Εγώ σκέφτομαι για 2.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι 2. Καλά, φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Εγώ έχω πει ότι όσο δεν θα στέλνετε ανέκδοτα, εγώ θα συνεχίσω έτσι. Θα το
1: δεν
0: πάω έτσι όλο το
1: καλοκαίρι φέτος.
0: Εντάξει. Αλλιώς, αν βρείτε κάποιο ανέκδοτο που σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Η πλάκα ξέρεις ποια είναι.
1: Τι?
0: Ότι μου στέλνουν τέτοια ανέκδοτα. Δηλαδή, θέλουν και τα παθαίνουν, κατάλαβες. Δεν φταίω κι εγώ. Δηλαδή,
1: θέλεις να λείπω εγώ από αυτή το section της εκπομπής.
0: Αυτό το section λείπεις εσύ για να
1: προσθέσεις.
0: Πώς section το λέτε στις αίρες. Λοιπόν, πιο έντομο μάλλον, πιο έντομο ζει σε κάστρα και βγάζει φως. Πιο έντομο ζει σε κάστρα και βγάζει φως.
1: Ποιο?
0: Η πυργολαμπίδα.
1: Σωστά.
0: Πώς λέγεται αυτό που είναι κάτω από τη θάλασσα και φτιάχνει καφέ?
1: Πώς?
0: Υπομπρίκιο. Ποιο προϊστορικό ζώο ορμούσε σε κόκκινα πανιά? Ο δεινόταυρος. Ο δεινόταυρος. Τι βγαίνει από όστρακα και δίνει ψωμί? Το μαργαριστάρι.
1: Τι έχουμε πάθει.
0: Τι γίνεται αν καλέσεις το 001?
1: Τι?
0: Έρχεται η αστυνομία με την όπισθεν.
1: Αποκλείεται να το είπες αυτό.
0: Πώς λέγεται η πολύτεκνη μάνα φόνησα? Μουλτιμίδια.
1: Βαρέα θυγινά μπορώ να ζητήσω.
0: Πώς λέγεται το λουλούδι που ρίχνει σφαλιάρες? Η φαπαρούνα.
1: Τι έχω πάθει.
0: Πώς λέγεται η κόλλα που βύχει?
1: Γκούχου.
0: Γκούχου, ναι. Πώς λέγεται το βιογραφικό του Πετινού? Κουκουρούκουλουμ βίτε. Κουκουρούκουλουμ βίτε. Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, εγώ το είπα.
1: Καλά είναι.
0: Δεν στέλνεις ανέκδοτο. Έτσι θα τραβάς πρωί-πρωί. Αυτό τον πόνο. Κατάλαβες την ώρα. Και παγώστε τώρα εκεί στο Κηφισό. Παγώστε και στον Ευωϊκό και στον Αρχοσαρονικό και παντού. Εντάξει.
1: Θα φύγουν οι τσούχτρες.
0: Αλλιώς, όταν θα βρεις κάποιο ανεκδοτάκι που σου αρέσει πάρα πολύ, το στέλνεις μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση, παιδιά, στη συγκρούς στην άνοδο. Από πολύ χαμηλά ξεκινάει η κίνηση, από το ύψος Νέας Μήνης με κατεύθυνση προς το κέντρο. Έχουμε πυκνή ροή αυτή την ώρα και στην Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα τα πράγματα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και πολύ, η παραλιακή πάλι, μία από τα ίδια.
1: Βασικά.
0: Κίνηση από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο, αναδιαστήματα έτσι έχουμε μποτιλιαρίσματα. Αλλά από εκεί και πέρα, από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το κέντρο του Πειραιά, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως όμως στα δυτικά του νομού σήμερα. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Και οι πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 68 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
2: Το τραγούδι της ημέρας
3: Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
9: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
10: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
11: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
13: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
15: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
16: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
15: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

0: Είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Η ώρα έχει πάει 8:46. Και ήρθε η στιγμή να παίξουμε τι σου θυμίζει, που γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή. Και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, παιδιά.
1: Αυτό που είναι ανανεωμένο, είναι upgraded, πραγματικά. Είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Λύνει χέρια, λύνει προβλήματα, λύνει.
0: Λύνει τα πάντα.
1: Skip the line δεν υπάρχει.
0: Τα λύνει όλα και συμφέρει.
1: Δημόσια υπηρεσία είναι, μουσείο είναι, ό,τι και αν είναι. Skip the line, κανονικά.
0: Ναι. Και όχι μόνο
1: και
0: αυτό.
1: Δώρο, βέβαια,
0: και δώρο, θα κερδίσετε και δώρο και υπέροχο δώρο. Δεν το συζητώ. Από το Χριστάρα γεύμα αξίας 60 ευρώ, παιδιά. Για να πάτε στο Χριστάρα και να απολαύσετε το απόλυτο. Όταν μιλάμε το απόλυτο, το απόλυτο. Τα καλύτερα κρέατα, τις καλύτερες πρώτες ύλες της αγοράς. Που μαρινάρονται μάλιστα και με μυστική συλλαγή που κάνει ο Χριστάρας. Κάνει έτσι τέτοια
1: Λουκούμι
0: παιχνίδια.
1: Τέτοια
0: κόλπα. Και βέβαια απολαμβάνετε την αρτιότητα του κρέατος και πραγματικά σας το λέμε ότι θα γλύφετε και τα δάκτυλά σας, εντάξει.
1: Έχει και χειροποίητο γύρο.
0: Έλα, σταμάτα τώρα πρωί-πρωί. Τι
1: να, ώρα είναι 8:47 δηλαδή.
0: Το τρώγα τώρα, το γύρο. Αυτό που τα παραγγέλνεις και τα παίρνεις σε σουβλάκια και τα έχεις και το πρωί σηκώνεις και σε πιάνει να φας. Με το παγωμένο τζατζίκι είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα. Σας έχω βάλει κάτι πάρα πολύ εύκολο σήμερα. Εντάξει. Καλή επιτυχία σε όλους. Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Μπράβο, δεν σε κουράζει το πλήσιμο των πιάτων.
4: Ξέρεις, μαμά, έχω ένα φίλο.
3: Φίλο.
4: Και ο Νίκος. Μαμά, εννοώ το φίλο μου για τα πιάτα.
3: Α, το νέο υγρό πιάτων. Δεν είναι λίγο ακριβό?
4: Καθόλου, γιατί είναι συμπυκνωμένο. Μια κουταλιά αρκεί.
3: Πόπο αφρός και απαλός.
4: Το περιέχει γνήσιο χυμό πράσινου λεμονιού. Κοίταξε πόσο απαλά είναι τα χέρια μου.
3: Καθάρισε ακόμα, ου, και τα καμένα λείπει, για δες.
4: Αυτός είναι ο φίλος μου.
3: Από σήμερα λοιπόν, είναι και δικός μου φίλος.
5: Νέο υγρό πιάτων.
4: Ο φίλος μου.
1: Μπράβο στα κορίτσια που έχουν το φίλο αυτό. Αλλά έβαζες μια κουταλιά,
0: Ναι.
1: Τώρα βάζουμε μια σταγόνα που λένε.
0: Ναι.
1: Τότε βάζαμε, ήμασταν.
0: Εντάξει, κάτσε, συγγνώμη και τόσα χρόνια πριν. Στη δεκαετία του 80.
1: Παιδί μου, αλλά μια
0: τότε είχαμε κιόλας και μια κουταλιά να βάζεις, δεν σε πειράζει. Έκανες αφρό να πλύνεις και τα πιάτα. Να πλύνεις και τα ρούχα. Τα έφερνες όλα από το μπάνιο και τα πλύνεις όλα μαζί. 694-711-11 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Ονοματεπώνυμο γράφεται και από πού ήταν αυτό το απόσπασμα, άντε.
1: Άλλη μια φορά.
0: Να τα ακούσουμε άλλη μια φορά.
3: Μπράβο, δεν σε κουράζει το πλήσιμο των πιάτων.
4: Ξέρεις, μαμά, έχω ένα φίλο.
3: Φίλο. Και ο Νίκος.
4: Μαμά, εννοώ το φίλο μου για τα πιάτα.
3: Α, το νέο υγρό πιάτων. Δεν είναι λίγο ακριβό?
4: Καθόλου, γιατί είναι συμπυκνωμένο. Μια κουταλιά αρκεί.
3: Πόπο αφρός και απαλός.
4: Το περιέχει γνήσιο χυμό πράσινου λεμονιού. Κοίταξε πόσο απαλά είναι τα χέρια μου.
3: Καθάρισε ακόμα, ου, και τα καμένα λείπει, για δες.
4: Αυτός είναι ο φίλος μου.
3: Από σήμερα λοιπόν, είναι και δικός μου φίλος.
5: Νέο υγρό πιάτων.
4: Ο φίλος μου.
0: Και ο Νίκος, τι έγινε? Ο Νικολάκης, τι έγινε? 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Γράφετε ονοματεπώνυμο, την απάντησή σας, στέλνετε το μήνυμα και σε λιγάκι κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά βγαίνει στον αέρα, μας λέει τη σωστή απάντηση και κερδίζει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: Ορίστε. Ορίστε, θέλετε και ψηφοφορία. Αμέ για τα ανέκδοτα. Αμέ, αμέ και βλέπω. Βάλαμε. Όχι τίποτα άλλο. Πήγαν και πολύ καλά η ψηφοφορία. Εντάξει. Θέλετε και άλλα τέτοια, ε. Άλιστα. Θέλετε και άλλα τέτοια. Τέτοια
1: μπορώ...
0: θέλετε.
1: Ναι. Α, εγώ ωραία. Μπορώ να αποχωρώ εκείνη την ώρα.
0: Μπορείς να παίρνεις άδεια, ρε παιδί μου.
1: Α, ωραία,
0: ναι. Άνευ από το χώρο, αλλά.
1: Κυρία, μπορώ να βγω λίγο έξω.
0: Βεβαίως. Μπορείς να πας στην τουαλέτα, μικρή Ιουανίτσα. Στην παρέα μας, ποιον έχουμε φέρει.
1: Τη Βάσο.
0: Τη Βάσο. Βασούλα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, δε Βάσο. Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε.
2: Μόλις έχω μπει στη δουλειά.
0: Ναι. Okay.
2: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε επιτέλους. Γιατί έτυχε σήμερα, αργήσατε λιγάκι και σας πρόλαβα με άνεση να στείλω μήνυμα.
0: Α, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες μας τώρα, από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα.
2: Ήτανε από το Σβέλτο.
0: Έτσι, ναι. Φίλο μας το Σβέλτο.
1: Φίλος
0: έτσι.
1: Μου, ναι. Φίλος, το Σβέλτο.
0: Ο Σβέλτος. Ο Σβέλτος ο καλός. Δεν μου λες κάτι το θυμόσουν, α, ή το έστειλες.
2: Το θυμόμουν με το που το άκουσα να είμαι ειλικρινής. Ναι, ναι, ναι. Είναι της εποχής μας.
0: Ναι, ναι, είχε παίξει και πάρα πολύ. Ναι, τότε γινόταν χαμός. Και ειδικά αυτό το γέλιο με τη μαμά. Μανούλα.
1: Και την κόρη.
0: Και το υπονοούμενο Νικολάκης.
1: Ο Νίκος, ναι.
2: Μπράβο. Νομίζω ότι εκεί με κέρδισε. Εκεί το θυμήθηκα 100%.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια. Έχεις κερδίσει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Δεν το συζητώ. Και έχεις κερδίσει και υπέροχο γεύμα από τον Love 97,5 και από τον Χριστάρα, ο οποίος κάνει δουλίτσα καταπληκτική, να ξέρετε. Τα πιο αγνά κρέατα, τα καλύτερα υλικά της αγοράς, να ξέρετε, και η μυστική συνταγή.
1: Ακριβώς. Τα μαρινάρι, λοιπόν, μυστική συνταγή.
0: Και γίνεται πόλεμος, να ξέρετε, παιδιά.
1: Στη μεταμόρφωση γίνονται όλα αυτά. Δεξαμενής 57, όπου εκεί θα σε περιμένει ο Χριστάρας να σε περιποιηθεί με τις καλύτερες πρώτες ύλες.
0: Θα πάρεις την παρέα σου και θα πάτε να περάσετε καταπληκτικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
2: Και εμείς.
0: Έγινε Βάσο μας. Καλή σου μέρα. Φιλιά πολλά.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Βάσο. Αυτό ήταν και το σημερινό. Τι σου θυμίζει ο φίλος μου το Σβέλτο. Παιδιά, ατάκες δηλαδή. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι γινόταν, αλλά τότε ήταν τόσο απλές οι διαφημίσεις, αλλά είχαν τόσο δυνατές ατάκες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σου μένανε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Όπως και οι μουσικές τους, τα τραγουδάκια που είχαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Σου κολούσαν. Έκανε ένα τραγούδι. Και οι περισσότερες διαφημίσεις είχαν και ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, που μετά το τραγουδούσε. Γινόταν κόλλημα μεγάλο. Ναι. Δηλαδή απίστευτο. Και μιλάμε τώρα συγκριτικά με τις σημερινές διαφημίσεις, με τα AI και με τις υπερπαραγωγές και με τα λοιπά.
1: Σήμερα κάνουν αυτό. Κάνουν υπερπαραγωγή.
0: Τώρα κάνουν υπερπαραγωγές.
1: Τότε ήταν ένα απλό σλόγγαν, ένα απλό τραγουδάκι που σου έμεινε στο μυαλό.
0: Ναι, και ο κειμενογράφος τότε, ρε παιδί μου, ήταν κειμενογράφος. Έγραφε κάτι το οποίο μπορεί τότε να σου φαινόταν έτσι πάρα πολύ απλό, αλλά βλέπεις ότι μετά από 30 χρόνια θυμάσαι τις διαφημίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν να ήταν χθες.
1: Τώρα δηλαδή, σε κερδίζει εικόνα περισσότερο.
0: Τώρα σε κερδίζει εικόνα. Ναι, καλά είναι οι παραγωγές, αλλά εδώ πέρα έβλεπες τι δουλίτσα κάνανε τότε στη δεκαετία του 80 και του 90 με τις διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Πόσο τελικά πολύ προσεγμένες ήταν και πόσο σλόγγαν γινόντουσαν τότε οι διαφημίσεις. Παρακολουθούσαμε και εμείς περισσότερο τηλεόραση.
1: Και το θυμόμαστε και τόσο χρόνια μετά, ναι. Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς είναι τα πράγματα. Οι περισσότεροι ταλαιπωρήστε, να ξέρετε, στους δρόμους της Αθήνας από ό,τι βλέπω. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 9 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Με πυκνή ροή η κάθοδο της Μεσογείων. Δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα πολύ και στη Συγκρού αλλά και στο κέντρο. Δηλαδή, η Συγκρού ξεκινάει σχεδόν από πολύ χαμηλά στη Νέα Σμύρνη κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο και μετά και Καλλιρόης και Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας με έντονο πρόβλημα. Επίσης, έντονο πρόβλημα έχουμε αυτή την ώρα στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το Στάβος Νιάρχος μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
3: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ και μελιτζάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,82 μέχρι 5 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
0: Και να σας θυμίσω ότι το σπίτι δεν είναι μόνο η τύχη, είναι όλα όσα έχεις χτίσει μέσα του. Με το Synet Home της Ιντέα προστατεύεις το σπίτι αλλά και το περιεχόμενό του από φωτιά, φυσικά φαινόμενα και απρόοπτες ζημιές. Και με την κάλυψη Easy Home ασφαλίζεις το περιεχόμενο της κατοικίας σου μόνο από 20 ευρώ. Συνδέα το συν στην ασφάλειά σου, μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
0: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότ μένει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα

0: άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.

0: nice day.
1: Βέβαια, για να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να έχετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, ναι. Είδα ότι οι επιστήμονες ανακάλυψαν,
2: ναι,
1: ότι για την ευεξία και για την καλή ψυχική διάθεση,
2: το well-being,
1: το well-being και όλα αυτά τα ωραία τα οποία λένε,
2: ναι,
1: υπάρχει ένα χόμπι το οποίο χαρίζει 10 χρόνια ζωής και είναι επιστημονικά πλέον αποδεδειγμένο.
2: Ποιο είναι αυτό το
1: και
2: χόμπι?
1: Πολλοί μπορεί να λέτε για να ζήσουμε πάρα πολύ και να είμαστε καλά και να έχουμε καλή ψυχική υγεία. Τι θα κάνεις? Θα κάνεις καμιά γιόγκα, θα κάνεις, ξέρω εγώ,
2: διαλογισμό,
1: θα
2: κάνεις περπάτημα στη φύση.
1: Καλή διατροφή, ότι η διατροφή βοηθάει πάρα πολύ. Και όλα αυτά τα οποία σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου, για να έχουμε καλή υγεία. Σκέφτεσαι πάρα πολλά πράγματα.
2: Ισχύουν όμως όλα αυτά.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Έτσι ξέραμε μέχρι τώρα. Κάνανε όμως μία έρευνα, mm-hmm, η οποία έγινε στην O2 Arena στο Λονδίνο.
2: Ναι.
1: Όπου εκεί πέρα μία ομάδα εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές δραστηριότητες επηρεάζουν την ψυχολογία των ανθρώπων.
2: Okay.
1: Και ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες, και μετά μετρήσανε και τους καρδιακούς παλμούς και κάνανε διάφορες ψυχομετρικές αξιολογήσεις για να λάβουν, κάνανε πάρα πολλές δραστηριότητες. Κάνανε γιόγκα, κάνανε βόλτες με σκύλο και κάνανε και παρακολούθηση συναυλιών.
2: Ωραία.
1: Η παρακολούθηση συναυλιών, πρέπει να σου πω, ότι έδειξε, ναι, ότι είναι αυτή που κάνει το περισσότερο καλό.
2: Τέλεια.
1: Όσοι πάνε λίγο σε συναυλίες, μετά λέει αισθάνονται λίγο μια χαρά. 20 λεπτά μόνο ζωντανής μουσικής,
2: ναι,
1: σου λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ, αισθητά μάλιστα, για να ανέβουν οι δείκτες ευεξία.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Γι' αυτό φύγαν όλοι χαρούμενοι το τριήμερο από
2: εννοείτε,
1: το smart park.
2: Κατάλαβε.
1: Γι' αυτό κάνουμε εμείς συναυλίες 80s, 90s, για να πηγαίνουμε, περνάμε καλά.
2: Όλοι, και εμείς και εσείς.
1: Πού να το ξέρω εγώ, δηλαδή. Απέρα τον πυρώνι μου να κάθομαι στη συναυλία, να την απολαμβάνω και να είμαι και καλύτερα. Κατάλαβε. Δηλαδή, από το να κάνω γιόγκα και να μου φεύγει κανένα πόδι, κανένα χέρι, να βγάλω κανένα νόμο.
2: Να κάνει και γιόγκα, αλλά αν θε να αισθανθεί εντελώς ευεξία, ρε παιδί μου, στο μέγιστο.
1: Αν το κάνω με τη συναυλία, το κάνω με τη συναυλία.
2: Να το κάνει με τη συναυλία.
1: Ναι,
2: ή μπορεί να κάνει γιόγκα με συναυλία.
1: Θα πάω στου Bon Jovi να κάνω εγώ γιόγκα.
2: Καλά, μην πα Bon Jovi, ρε παιδί μου, πήγαινε σε κάτι πιο, δεν ξέρω, πιο light.
1: Σε ποιο να πάω?
2: Πήγαινε σε μια συμφωνική ορχήστρα.
1: Συμφωνική ορχήστρα και να κάνω γιόγκα.
2: Ναι.
1: Και να παίζει βιολί. Τι είναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία,
2: πιάνω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εγώ να κάνω γιόγκα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Okay.
1: Ναι.
2: Καλά, πήγαινε στου Bon Jovi.
1: Για γιόγκα. Πρώτη φορά πίνω καμιά μπύρα. Και να είναι. Η ειδική διευκρινίζει ότι οι συναυλίες είναι μια εγγύηση, λέει, για περισσότερα χρόνια ζωής. Και ότι γενικότερα όταν παρακολουθείτε συναυλίες, γενικότερα αλλάζει όλη η ψυχολογία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει, λέει, μια συναυλία, νιώθουν περισσότερη αυτοπεποίθηση,
2: ναι,
1: αισθάνονται καλύτερα ψυχολογικά,
2: ναι,
1: και λειτουργούν πολύ καλύτερα.
2: Πάρα πολύ.
1: Άκου
2: ωραία
1: να δεις τώρα, οι συναυλίες. Και το λέω τώρα γιατί είναι η αρχή του καλοκαιριού και επειδή το καλοκαίρι έρχονται πάρα πολλές συναυλίες στην Ελλάδα. Να ξέρετε ότι ειδικά στην Αθήνα θα έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Ξεκίνησε το καλοκαίρι με τις δικές μας τρεις συναυλίες, mm-hmm, και νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι θα πάει έτσι.
2: Οπότε να πηγαίνουμε σε συναυλίες.
1: Οπότε αν υπάρχουν εισιτήρια, κλείστε να δείτε καμιά συναυλία.
2: Για το δικό σας το καλό. Εκτός ότι είναι συναυλία, όσο συναυλία πάρα πολύ ωραία και θα δείτε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, κάνετε και καλό στην δική σας την υγεία.
1: Βοηθάει
2: και...
1: σου λέει πάρα, ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, η συλλογική εμπειρία. Η εμπειρία, λέει, που δημιουργείται μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για την ψυχική μας υγεία.
2: Τέλεια.
1: Κατάλαβες. Τέρμα οι γιόγκες.
2: Τίποτα, μόνο
1: τέρμα οι διατροφές. Με το σουβλάκι μου και με την πύρα μου στη συναυλία.
2: Πολύ
1: και
2: ωραία.
1: Όλα μια χαρά.

0: το μεταξύ λένε για μας ότι έχουμε ακριβήνει πάρα πολύ, αλλά παιδιά, μην νομίζετε ότι και έξω δηλαδή δεν είναι ακριβά τα πράγματα. Δηλαδή, έβλεπα πριν από λίγο ένα βιντεάκι που έχουν κάνει κάποιοι που έχουν πάει στην Ιταλία, στη Ρώμη συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Που έχουν πάει στην Ιταλία για να, και έχουν καθίσει να παραγγείλουν ένα παγωτό.
1: Ωραία.
0: Στην Ιταλία, παγωτό, original. Αυτές πώς λένε τώρα, δεν είναι τζελατερία. Δεν είναι τζελατερία, νομίζω ότι είναι και κάπως αλλιώς το λένε.
1: Ναι.
0: Είναι τζελατερία, παύλα κάτι. Να, παστιτσερία.
1: Παστιτσερία,
0: ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Μπας περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι πήγα να πάρουν δύο παγωτά. Δύο παγωτά χωνάκι, ρε παιδί μου, και βάλανε τρεις μπάλες,
1: ναι,
0: στο καθένα.
1: Ωραία.
0: Τρεις μπάλες στο ένα χωνάκι, τρεις μπάλες στο άλλο χωνάκι.
1: Ωραία.
0: Πόσο πλήρωσαν για τα δύο παγωτά?
1: 20 ευρώ.
0: Ναι. Για δύο παγωτά.
1: Ναι.
0: Τρεις μπάλες στο ένα, τρεις μπάλες στο άλλο.
1: Όχι, πολλά είπα. Πολλά λίγα είπα.
0: Λίγα είπες. Πόσο να κάνει μπάλα, να κάνει 3 ευρώ.
1: 20 ευρώ. 3 ευρώ η μπάλα.
0: 3 ευρώ η μπάλα, 3-3-9.
1: Άντε και 3 ευρώ το χωνάκι.
0: Άντε λίγο παραπάνω.
1: Άρα 25 ευρώ.
0: 44 ευρώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί τόσο κάνει το παγωτό.
1: Τι λες τώρα, καλέ.
0: 44 ευρώ. Κατάλαβες. 2 ευρώ έκανε σαν τη γη.
1: 2 ευρώ έκανε σαν τη γη το φσσσ.
0: Ναι.
1: Πάνω.
0: Και πάνω, επειδή είχαν βάλει και ένα μικρό μακαρόν, άλλα 3 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και 5 ευρώ για ένα μικρό κανόλι. Τι το παίρνεις το κανόλι να το κάνεις? Τι το θέλεις το κανόλι?
1: Το κανόλι ξέρεις τι είναι?
0: Όχι.
1: Είναι αυτά τα πουράκια που λέμε.
0: Α, αυτό το κανόλι. Το κανόνι πήγα να πω εγώ, αλλά εντάξει, κοντά έπεσα. Τι κάνε, δηλαδή το παγωτό του βγήκε δύο παγωτά, τα οποία είχαν έτσι διακοσμητικά από πάνω μαζί με τη σαντική και με τα λοιπά. Έκανε 22 ευρώ το παγωτό.
1: Εντάξει, καλά,
0: 44 ευρώ για να φάσει ένα χωνάκι.
1: Ζήσανε τους ανθρώπους τώρα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Αυτοί ανεβάσανε και βίντεο που έγινε και viral.
1: Ναι.
0: Στο οποίο λέγανε ότι είναι ό,τι χειρότερο έχουν φάει.
1: Το παγωτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλά, εντωμεταξύ, να σου πω κάτι, δεν ξέρουν και από παγωτό οι άλλοι. Οι άλλοι τώρα είναι διασκευασμένοι. Στην Ιταλία έχει παγωτό. Η αλήθεια είναι ότι έχει το original το παγωτό.
1: Φυσικά και έχει. Αλλά είναι δεν παγωτό. Είναι τόσο ακριβό.
0: Αλλά ναι, 44 ευρώ.
1: Εκείνες 44.
0: Δύο παγωτά. Δηλαδή, αν πας διακοπές και είναι 44 ευρώ τα δύο παγωτά, μην πας, κάτσε σπίτι.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται δηλαδή να πας πουθενά. Άμα ξεκινάς με 44 ευρώ. 44 ευρώ είναι το δωμάτιο την ημέρα, ας πούμε.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε να ήταν. Άντε, εγώ σου λέω 60. Αλλά αν έχεις δώσει 44 για το παγωτό, δηλαδή δύο παγωτά μετά, τα φαγητά, ιστορίες κτλ. 44 ευρώ. Εντάξει, για να μην γκρινιάζουμε.
1: 5 ευρώ στην Κύμολο, λέει το παγωτό πέρυσι, η μπάλα.
0: 5 ευρώ η μπάλα.
1: Τώρα βλέπω μήνυμα.
0: Τι λες, ρε
1: Ελένη.
0: Τι λες, ρε Ελένη. 5 ευρώ η μπάλα.
1: Πρόπερση. Κύμολο, 5 ευρώ την μπάλα το παγωτό πρόπερση.
0: Πάει να πάρεις δηλαδή παγωτό και να πληρώσεις 5 ευρώ την μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βάλεις δύο μπάλες.
1: Να έχεις λίγο όρεξη να φας ένα παγωτό, να βάλεις τρεις μπάλες παγωτό.
0: Όχι αυτό. Να πάει να του πει φιλαράκι, επειδή είμαστε οικογένεια.
1: Ναι, μπράβο.
0: Βάλε ένα κιλό να το πάρω σπίτι.
1: Καταστράφηκε.
0: 550 ευρώ.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Δεν υπάρχει τώρα. Το παγωτό, ρε παιδιά. Δηλαδή το παγωτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τι μπάλε που κάνανε 1,5 ευρώ, 1,82. Το ξέρω, 5 ευρώ. 5 ευρώ για να φας μια μπάλα παγωτό. Δηλαδή.
1: Ηρεμήστε λίγο και εκεί. Δηλαδή, εντάξει. Όλοι.
0: Όλοι έχουμε έξοδα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: και επίσης όλοι θέλουμε και έσοδα. Και όλη δουλειά θα κάνουμε για να βγάλουμε και τη σεζόν και να βγάλουμε και τον χρόνο. Δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά αυτό είναι σιχροκέρδια τώρα.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν πήγαινες να είσαι 5 μέρες διακοπές και έχεις βρει ένα μαγαζί το οποίο έχει παγωτά. Και λες, εντάξει, κάθε μέρα το απογευματάκι θα τρώμε και ένα παγωτό,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου. Που θα το τρώγες.
1: Ναι.
0: Με 5 ευρώ θα φας μια μέρα και τελείωσε.
1: Δεν θα ξαναφάς.
0: Μην τρελαθούμε τώρα. 5 ευρώ το παγωτό. Και λέω εγώ κατηγορώ του Ιταλού που πληρώσαν οι άλλοι 44 για δύο παγωτά. Πιο ακριβό θα έβγαινε. Δηλαδή, εμεί αν παίρναμε τρει μπάλε εδώ πέρα 15 ευρώ,
1: 15 ευρώ η μπάλα.
0: Βάλε και το χωνάκι.
1: Βάλε και το χωνάκι. Βάλε και τα από πάνω.
0: Καμιά τρουφίτσα, καμιά αυτά.
1: Δεν βάλουμε εμείς από πάνω. Αντιγιά.
0: Okay. Δεν πειράζει. Το φτιάχνω εγώ το
1: παγωτό.
0: Έχω δει κάτι ωραία που είναι στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Θα τα παίρνω σπίτι και τα χτυπάω μόνο. Με μπιξεράκι θα πάω διακοπές.
1: Καλέ και στο σπίτι, ναι, το φτιάχνεις μόνος.
0: Ναι,
1: χωρίς από
0: τέτοιο.
1: Με ζαχαρούχο, γάλα κτλ. Ξεστήριο το
0: παγωτό. Α, χωρίς να πάρεις
1: και μεγάλη ποσότητα.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν υπάρχει τώρα αυτό. Δεν παίζει τώρα. 5 ευρώ το παγωτό, δηλαδή μην τρελάθουμε. Λοιπόν, εμείς να σας θυμίσουμε και τη μουσική μας επιτροπή, η οποία τρέχει εδώ στον Love 97,5. Μπείτε στο Viber, ακολουθήστε μας, βρείτε τη μουσική επιτροπή που θα μπορείτε να τη βρείτε και στο Facebook. Να ανεβάζουμε καθημερινά και έχετε την ευκαιρία να ψηφίσετε από όπου και αν βρίσκεστε, από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή σας, να ψηφίσετε στη Μουσική Επιτροπή του Love 97,5 και να μας βοηθήσετε να παίζουμε τα τραγούδια τα οποία αγαπάτε πάρα πολύ, ρε παιδί.
1: Γιατί
0: μου.
1: Τι κάνετε στη Μουσική Επιτροπή? Αυτό κάνετε. Ακούτε αποσπάσματα από αγαπημένα τραγούδια και ψηφίζετε. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, θέλω, το βαρέθηκα κτλ.
0: Α, που είναι και ωραίο
1: και διασκεδαστικό.
0: Και ωραίο και διασκεδαστικό, γιατί ακούς και τα τραγούδια και λες, α, να, αυτό είναι αγαπημένο μου, αυτό δεν μ' αρέσει. Α, αυτό μ' αρέσει. Ναι. Ψηφίζετε λοιπόν και καθημερινά κερδίζετε και υπέροχα δώρα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ψηφίζετε, κερδίζετε και υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Οπότε το τερπνών με το του ωφελή μου.
1: Σωστά.
0: Είσαι εκεί πέρα λίγο χαλαρό, είσαι με το κινητό στο χέρι. Μπε τώρα στη Μουσική Επιτροπή του Love 97,5. Είπαμε, την έχουμε ποστάρει και στο Facebook, την έχουμε βάλει και στην κοινότητά μα στο Viber. Μπείτε, ψηφίστε και κερδίστε υπέροχα δώρα.

0: Εντάξει, βρήκαμε παγωτό, να ξέρετε. Μα έστειλε ένα φίλο, φίλη. Ποιο το έστειλε. Φίλη που λέει: πηγαίνετε, παιδιά, λέει στη Βρετανία, λέει στα Γιάννενα, 9 μπάλες με 10 ευρώ. Τι λες τώρα.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Μπαίνω να τσεκάρω, δεν ξέρω τώρα αν είναι 9 μπάλες 10 ευρώ, δεν ξέρω πώς είναι υπερβολή αυτό. Αλλά βλέπω στις κριτικές ότι λέτε πάρα πολύ φοβερό παγωτό, τιμή σκάνδαλο.
1: Value for money.
0: Ναι, το μεγάλο κύπελο λέει με μεγάλη ποσότητα 2,5 ευρώ. Εντάξει, έτσι είναι, φίλε.
1: Καλό είναι, έτσι το πληρώνω.
0: Να το ευχαριστηθώ, να πάω κάθε μέρα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, ναι.
0: Να το απολαύσω μέσα. Το ακούω αυτό και πάρα πολύ. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει. Έχει πάει 31 πρώτα λεπτά. Πάμε γρήγορα στο ταξίδι μας. Σήμερα είναι Τρίτη. Έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Παρασκευή μεσημέρι πάμε στη μεγάλη κλήρωση για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το παιχνίδι το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε κάθε χρόνο ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Φέτος θα φτάσουμε σχεδόν 40.000 με τα ταξίδια που έχουμε να σας δώσουμε. Να σας πούμε ότι αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην Αίγινα. Πάμε στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, τα οποία βρίσκονται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινας, στην Αγία Μαρίνα, παιδιά. Το κατάλημα απέχει μόλις 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας. Είναι ένας προορισμός που υπόσχεται ξεκούραση στις διακοπές, ένα ήσυχο τόπο που αναδεικνύει την ομορφιά του Αργοσαρονικού. Διαθέτει ανακαινισμένα και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια με θέα τη θάλασσα ή το πευκό.
1: 694-711-11 είναι το αριθμός μας στο Viber. Αν θέλετε να στείλετε και εσείς μήνυμα για να διεκδικήσετε αυτό το τριήμερο για δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες στην Αίγινα, θα γράψετε στο μήνυμά σας ονοματεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα και θα στείλετε, ξαναλέω, το μήνυμα αυτό στο Viber 694-711-11.
0: Και μπορείτε, ωραία, να πείτε. Και τι ωραία η Αίγινα, παιδιά, πόσο κοντά είναι και πόσο εύκολη
1: πάρα
0: πρόσβαση.
1: Πάρα πολύ όμορφο νησί. Κόρες, παύλα, Αίγινα.gr είναι το
0: να
1: site.
0: Το δείτε. Μπείτε να το δείτε, γιατί πραγματικά θα καταλάβετε σε τι ωραίο κατάλημα πάμε και αυτή την εβδομάδα. Και τι ωραίος προορισμός η Αίγινα, που τα τελευταία χρόνια είναι full η Αίγινα.
1: Είναι πολύ δημοφιλής.
0: Full, παιδιά, ναι, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αίγινα... Ευτυχώς, γιατί είναι και πάρα πολύ όμορφη.
0: Έτσι. Είναι εξαιρετικό νησί και είναι και τόσο κοντά και με τόσο εύκολη πρόσβαση.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Από το πρωί φεύγουν τα πλοία όλη την ημέρα. Δηλαδή, έχετε την ευκαιρία να πάτε. Δηλαδή, Παρασκευή να φύγεις, πα στο λιμάνι, τσουπ, έφυγες.
1: Γρήγορα.
0: Κάνεις και μπάνιο το απόγευμα.
1: Και φθηνό εισιτήριο.
0: Έτσι.
1: Το καράβι.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα. Στέλνεις το μήνυμά σου. Καλή επιτυχία σε όλους. Το νου σας να έχετε όμως, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς. Και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε μόνο Love 97,5. Καλημέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Θυμίζω, συγγνώμη, στο κέντρο ότι κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 9 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στον Κηφισό αυτή την ώρα από το Εγάλεο μέχρι τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη Συγκρού στην άνοδο. Η κίνηση ξεκινάει ακόμη και αυτή την ώρα από το ύψος της Νέας Μύρνης με κατεύθυνση προς το κέντρο. Δύσκολα τα πράγματα και στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι και πυκνήρωη θα συναντήσετε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και αναδιαστήματα στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Έχουμε έντονα μποτιλιαρίσματα.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες στις θερμές ώρες με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα δυτικά τμήματα του νομού σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ και βερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5,85 ευρώ το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία. Σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
17: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
18: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
19: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ και αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην υπέροχη Αίγινα. Θα μείνουμε στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, τα οποία βρίσκονται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινας, στην Αγία Μαρίνα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί πέρα είσαι 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας. Δηλαδή, αλλάζεις, έχεις κάνει το μπανάκι σου, αλλάζεις, κατεβαίνεις, φαγάκι, καφεδάκι κτλ.
2: Η Μαρία.
1: Η Μαρία,
2: ναι.
1: Για να δούμε, Μαρία.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Ορέστης είμαι για το αυτοκίνητο. Τελικά προφυλακτήρας ήτανε. Προφυλακτήρας θα τον αλλάξουμε, το βάψουμε και είμαστε οκ. Okay.
4: Για ποιο όνομα μιλάτε τώρα αυτό, δεν είναι το κάτι.
3: Κυρία Μαρία, είσαι εσείς. Κυρία Μαρία, μας φέρατε το Γιούγκο, αυτό το παλιό που αλλάξαμε το προφυλακτήρα.
4: Δεν έχω τέτοιο αμάξι.
3: Δεν έχετε Γιούγκο.
4: Όχι.
3: Και πώς είσαστε και η κυρία Μαρία και είναι και το τηλέφωνο αυτό.
4: Έχει και. Τι να σου πω.
3: Τι να σας πω τώρα, μυστητή μου κύριε, τώρα τριτιάτικα. Έχει συμβεί κάτι, την άλλο ρωτήσω. Φρόσο! Το τηλέφωνο μου έδωσες, τι έλεγε κυρία Μαρία.
2: Μαρία.
3: Μαρία έλεγε. Εσείς δεν είσαστε. Δεν έχετε ένα γιούγκο μπλε.
4: Δεν έχω. Για να σου λέω, δεν έχω, άνθρωπέ μου. Δεν έχω.
3: Μυστητή μου κύριε, αν είναι δυνατόν.
4: Σύμπτωση.
3: Εντάξει, αλλάζουμε εμείς τον προφυλακτήρα και σας στέλνουμε σε εσάς το λογαριασμό με ήδη στο τηλέφωνο να το πληρώσετε.
4: Όχι, να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι. Αφού είναι δικό μου, δεν έχω πληρώσει τίποτα.
3: Πώς, αφού είσαι στο δικό σας τηλέφωνο και μας είπε η κυρία που το έφερε ότι χρεώστε το σε αυτό το τηλέφωνο με ήδη να πληρώσει.
4: Δεν θα πληρώσει η άλλη κυρία. Πάντως, επειδή είναι Μαρία, δεν πάω να πληρώσω τις αλληλίες εγώ.
3: Δεν μας πειράζει εμάς, όποια Μαρία και αν είναι. Το θέμα είναι να πληρωθεί το αυτοκίνητο, κυρία μου.
4: Όχι, εγώ δεν έχω μάξι γιούγκο, δεν θα πληρώσω εγώ.
3: Δεν έχετε γιούγκο, εσύ είσαι σίγουρη. Τι αυτοκίνητο, τι αυτοκίνητο.
4: Άντε, γεια σου.
3: Όχι, μην
4: μου πει. Δεν ξέρει τι αυτοκίνητο έχω. Δεν έχει ενδιαφέρει τι αυτοκίνητο, δεν πάω στην αστυνομία τώρα.
3: Ωραία. Αλλά δεν θα πάτε όμως ταξίδι στην Αίγινα με τον Love 97,5, αγαπημένη μας Μαρία.
2: Αυτό το αχ περίμενα.
3: Έλα ρε Μαρία. Έλα ρε Μαρία. Ρε Μαρία.
2: Αυτό το αχ περίμενα. Τόση ώρα γι' αυτό το αχ ζω.
3: Μαρία.
4: Και μου κάνουν και πλάκα πάλι και αυτό
2: έτυχε.
3: Εγώ λέω τώρα θα αρχίσει να με βρει. Θα πάρει και την αστυνομία, θα με κλείσει μέσα η Μαρία.
4: Και έτυχε να μην είμαι στο αμάξι τώρα. Μόλις πάρκαρα και
3: βγήκα
4: από το αμάξι.
3: Αχ, πού είσαι, πας για δουλειά, είσαι στη δουλειά σου.
4: Άφησε να πάω να
3: ψωνίσω
4: τη μαμά στα
3: ψώνια
4: τώρα.
3: Α, πήγε να κάνει ψώνια. Αχ, ρε μαράκι, εκεί είχε στείλει και μήνυμα και κληρώθηκε. Σήμερα ήταν η τυχερή σου μέρα.
2: Και είχε και το αυτοκίνητο στο συνεργείο.
3: Αχ, αχ, αχ. Αχ,
4: τίποτα άλλο, γιατί μας κάνουν, εχθές μου κάνουν την ίδια πλάκα.
2: Αλήθεια, λες.
4: Ακριβώς.
3: Τι σου κάνει την ίδια πλάκα με το αυτοκίνητο.
4: Γι' αυτό και τα πήρα και
3: λέω,
4: τα είχα πάρει. Τα ίδια
3: έτυχε
4: και
3: χθες. Ω, να σου πω κάτι. Συγγνώμη. Εγώ τη Μαρία δεν θα την αφήσω έτσι, γιατί είναι στενοχωρημένη και από χθες. Θα τη στείλουμε και δώρο. Θα τη στείλω και δώρο της Μαρίας. Δεν θα την αφήσουμε έτσι. Τι λες, μαράκι μας, τι λες, κοριτσάκι μου τώρα. Εντάξει, τη γλίτωσες χθες, τα άκουσε και ο άλλος ή μόνο εγώ τα άκουσα.
4: Του το έχω στο τηλέφωνο και δεν το συνέχισα. Βέβαια έβαλα μια τηλεφωνή.
3: Εντάξει.
4: Έτυχε να πάει λίγο να πάω στην αστυνομία να πάω.
3: Α, εντάξει. Εγώ θα σου στείλω δώρο όμως. Δεν θα σε αφήσω έτσι. Να ξέρεις. Δεν θα σε αφήσω παραπονεμένη με τίποτα. Έτσι.
4: Το λέω και λόγω και λάβω 97,50. Έχει δικά πεσταγμένα. Ναι.
3: Εντάξει, μαράκι μας. Φιλιά πολλά. Καλή σου μέρα, Μαρία μας. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Τώρα όμως έχουν κάνει την ίδια πλάκα και πες.
3: Καταλαβαίνεις τι θα άκουγα εγώ. Καταλαβαίνεις τι θα άκουγα.
2: Νομίζω ότι οριακά το γλίτωσες.
3: Γι' αυτό το σταμάτησα. Είπα Γιούγκο, είπα αυτό, είπα δηλαδή.
2: Και τι δεν είπες.
3: Εντάξει. Λοιπόν, 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11 ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη Αίγινα. Στέλνετε το μήνυμα και να σας θυμίσω ότι έχουμε άλλες τρεις θέσεις. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Παρασκευή μεσημέρι θα πάμε στη μεγάλη κλήρωση για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει αυτό το υπέροχο ταξίδι στην Αίγινα που κάνουμε αυτή την εβδομάδα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες για να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά.

0: Ωραία κανονίζεις τις διακοπές σου, να πας, ωραία θα φύγεις από το σπίτι. Με τις γλάστρες τι γίνεται, με τον κήπο τι γίνεται. Χαλάς το λουλουδάκι, τζάμπα, θα πάνε. Απατά, ακλαφτά, όχι. Όχι,
1: θα γιατί... τα φροντίσουμε εμείς. Μάλιστα, όχι εμείς ακριβώς. Η εταιρεία Χορομίδης, οι γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης που και αυτή την εβδομάδα είναι μαζί μας και κάνουμε φανταστικό διαγωνισμό για να φύγουμε για τις διακοπές μας έτσι εξένιαστοι και να μείνουν και τα φυτά μας σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και να μην έχουμε αυτό το άγχος ούτε την υποχρέωση να δώσουμε τα κλειδιά σε κάποιον άνθρωπο και να έρχεται να αποτίσει τα λουλούδια μας.
0: Όχι μόνο αυτό. Εν τω μεταξύ, εκεί πέρα που φεύγεις, εσύ φεύγουν και όλοι οι φίλοι σου και δεν έχεις κανέναν και ψάχνεις δεξιά και αριστερά και λες να δώσω τα κλειδιά, να πάει κάποιος, να πει αυτό, να πάω, να τρέχω τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τον φίλο μου, τον κουμπάρο, το αυτά. Όχι, παιδιά. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μεγάλος διαγωνισμός τρέχει με τις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης. Μέσα από το Viber του Love 97,5 έχετε την ευκαιρία να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας και να διεκδικήσετε ένα πλήρες σετ, ένα σύστημα αυτόματου ποτίσματος για να μείνουν τα λουλουδάκια σας έτσι όπως πρέπει να είναι. Να γυρίσετε πίσω και να ανοίξετε τον μπαλκόνι και να τα δείτε και να πείτε άρε φίλε, τι ωραία βεράντα έχω.
1: Και γενικά να μην έχετε.
0: Την μπαλκονάρα έχω.
1: Και γενικά να μην έχετε στο μυαλό σας το ποτίσμα. Αφού θα το αναλάβει καθημερινά το σετ αυτόματου ποτίσματος, εσείς ξενιάζετε.
0: Α, που κάνεις και οικονομία, να
1: κάνεις οικονομία μεν. Επιπλέον τα φυτά σου ποτίζονται με συγκεκριμένη ποσότητα νερού καθημερινά.
0: Έτσι.
1: Οπότε
0: το σωστό δηλαδή, όπως
1: ναι,
0: πρέπει να
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Οπότε έτσι αναπτύσσονται και σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber. Τρέχει ο διαγωνισμός με τις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης. Πολύ απλό, πολύ εύκολο. Γράφετε κάτω από το post θέλω και εγώ και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή για το σετ αυτόματου ποτίσματος από τις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης που μπορείτε να βρείτε τα πάντα όσον αφορά τα φυτά, όσον αφορά πληροφορίες. Ακόμη και οι γεωπόνοι είναι εκεί και σας περιμένουν. Και να ξέρετε ότι σε όποιο σημείο της Ελλάδας, του κόσμου, του πλανήτη και αν βρισκόσαστε, ό,τι και να έχετε δει και ψάχνετε να το βρείτε από λουλούδια, από φυτό, θα το βρείτε στις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης. Θα μπείτε και στο site χορομίδης.gr να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Να ξέρετε κάθε φορά που παραγγέλνετε κάτι, οι γεωπόνοι ή άνθρωποι εκεί σας στέλνουν φωτογραφία μέσω Viber ποιο είναι το φυτό το οποίο έχει ξεκινήσει από το χώρο τους και έρχεται σε εσάς, για να ξέρετε ακριβώς τι παίρνετε.
1: Σωστά.
0: Όχι άλλο είδα στη φωτογραφία, άλλο ήρθε κανονικά. Mm-hmm. Βλέπετε ακριβώς το φυτό που σας έρχεται. Και μπορείτε να πείτε, ω παιδιά, εγώ θέλω κάτι μεγαλύτερο. Μάλιστα. Είναι πολύ μικρό τελικά. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Σωστά.
0: Βάλτε μου κάτι μικρότερο.
1: Και από γλάστρες ό,τι θέλετε.
0: Βέβαια. Ω, ποικιλία τεράστια. Να μπείτε να τα δείτε όλα. Χορομίδης.gr και να παίξετε και στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο.

0: Ωραία, τι γίνεται. Παιδιά, τσεκάρω. Έβλεπα λίγο για τις εξαπλώσεις. Γιατί εντάξει, άλλο χαμό γίνεται εκεί πέρα. Και πέρα άλλη μεγάλη συζήτηση. Κάθε χρόνο και όλο και χειρότερο, νομίζω, αυτό με τις εξαπλώσεις. Πάντως παίζει πάρα πολύ, να ξέρεις, όλο αυτό με τις καταγγελίες από το απόδειξη. Όπου μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος. 224.000 καταγγελίες.
1: Τι λες τώρα.
0: 224.000, εκ των οποίων πρέπει να σου πω ότι 101.000 είναι επώνυμες και διεκδικούν ως μπόνους μέρος του προστίμου.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες. Πάρε και τον μπόνους. Καλή φάση. Και γίνεται χαμός, να ξέρετε. Και μάλιστα σου λέει ότι η ΑΕΔΕ έχει αρχίσει και τσεκάρει και όλα αυτά τα. Τι γίνεται στα μαγαζιά, με το χώρο που πιάνουν οι ξαπλώστες στην παραλία.
1: Ναι,
0: αν υπερβαίνουν το χώρο το οποίο έχουν πάρει. Και μάλιστα τώρα λέει έχουν βάλει άλλο.
1: Τι
0: τσεκάρουνε, από πού τσεκάρουνε ένα μαγαζί, για το που ήταν οι ξαπλώστρες. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να σφυρίξει κάποιος και να μαζευτούν οι ξαπλώστρες. Από το Instagram.
1: Μπαίνουν
0: στο Instagram, βλέπουν τα βιντεάκια που τραβάνε και αν στα μαγαζιά και αν στα βιντεάκια δείχνει ότι είναι μπροστά στην παραλία, όταν πας εσύ, όταν έρθουν μετά για έλεγχο και δεν υπάρχουν στην παραλία μπροστά εξαπλώσεις, σου λέει
1: εδώ, το βίντεο.
0: Το βιντεάκι αυτό εδώ, φίλε μου, τι ήταν εκείνη την ημέρα.
1: Για διαφημιστικούς λόγους.
0: Τα βάλαμε για εκείνη την ώρα, για το βίντεο.
1: Για να φανεί πλούσιο το κατάστημα. Μην κοιτάτε που έχουμε 5 εξαπλώστρες όλες και όλες. Για το βίντεο είχαμε 5.000.
0: Χαμό σου λέει, τα social media έχουν πάρει φωτιά. Κατάλαβε, να προσέχετε. Τι ανεβάζετε, να ξέρετε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:57 πρώτα λεπτά. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Λίγο πριν φύγουμε, να σας θυμίσουμε
1: ότι μερικές φορές η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω. Ας πούμε, ένα σπασμένο σωληνάκι, μια ζημιά από νερά, μια βλάβη που δεν περίμενες. Υπάρχει όμως το Sinet Home της Ιντεά, όπου έχεις ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας με προστασία για το σπίτι σου και το περιεχόμενό του, αλλά και υποστήριξη όταν τα απρόοπτα αυτά χτυπήσουν την πόρτα μας. Και όλα αυτά μόνο από 9 ευρώ το μήνα, με 10% έκπτωση επιπλέον στα νέα συμβόλαια και μείωση έως 20% στον έμφυα. Sinet Home από τη Ιντεά, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο sindea.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
0: Επίσης, να σας πω, να σας ανακοινώσω. Το τραγούδι της ημέρας που ψάχνουμε σήμερα, ώστε να το βρείτε και να διεκδικήσετε ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά,
1: είναι
0: το Μίλα της του Σάκη Ρουβά.
1: Ωραία.
0: Αυτό ψάχνουμε σήμερα.
1: Μίλα της καρδιά μου.
0: Αυτό. Οπότε μόλις ακούσετε αυτό το τραγούδι, στέλνετε μήνυμα μέσω Viber, ονοματεπώνυμο και το τραγούδι, στέλνετε το μήνυμα και μπαίνετε στην κλήρωση και σήμερα καταπληκτικά δώρα από την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές, σκουπάκια, αυτά, στικ, τηλεοράσεις, φούρνοι μικροκυμάτων. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή έχει άπειρα δώρα που θα πάμε όλο το καλοκαίρι. Θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε υπέροχα δώρα από τον Love 97,5 και την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά. Να είστε καλά. Τι?
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Χαιρετήσεις. Αύριο είναι Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Έχουμε αφιέρωμα.
0: Τι αφιέρωμα έχουμε?
1: Έχουμε αφιέρωμα στο εσύ και το εγώ.
0: Εσύ και εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδια που έχουν μέσα το εσύ και το εγώ.
1: Όχι απαραίτητα και τα δύο. Και
0: ή
1: τα
0: το
1: δύο.
0: Ένα ή το άλλο.
1: Αλλά και τα δύο, άμα θέλετε.
0: Α,
1: δηλαδή μπορεί να λέει μόνο για το εσύ, ή να λέει το τραγούδι μόνο για το εγώ, ή να λέει και το εσύ και το εγώ μαζί.
0: Μάλιστα. Το σκεφτήκατε. Ρε σατανάδες, δηλαδή, τι κάνετε.
1: 694-711-11, αν σας έρχεται κάποιο τραγούδι στο μυαλό μας, το στέλνετε στο Viber.
0: Έτσι.
1: Τώρα χαιρέτησε.
0: Τώρα χαιρετάω. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι. Εύη Βισβάρδη έρχεται σε λίγο. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Φιλιά,
1: καλή.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ρωμαίος
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό
1: μα σύγχρονο
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα

0: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο. Ένα βασίλειο γεμάτο

7.50. Καλημέρα, Έπιφης Βάρδη στην παρέα σας και αυτό το πρωινό. Και είναι Τρίτη, η μέρα που η εβδομάδα μας κάπου σταματά να υπόσχεται. Αρχίζει να αποδεικνύει σιγά σιγά. Οι ιδέες μας βγαίνουν από τα σημειωματάρια, οι στόχοι βγαίνουν από τις παρουσιάσεις, οι άνθρωποι βγαίνουν κάποια στιγμή από τη θεωρία και βέβαια εκεί φαίνεται τι αντέχει στον πραγματικό κόσμο. Τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα στη συντροφιά μας. Καλημέρα από τον Love 97.5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 80s, 90s, millenniums επιτυχίες. Και ξέρετε, κυκλοφορεί μια παράξενη αντίληψη ότι η πρόοδος, η δική μας, όλων, πρέπει να είναι θεαματική. Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι περισσότερες μεγάλες αλλαγές μοιάζουν έτσι με το δέντρο. Για πολύ καιρό δεν φαίνεται τίποτα, αναπτύσσει ρίζες και ξαφνικά όλοι αναρωτιούνται πώς μεγάλωσε τόσο. Ποτίστε το δέντρο σας και σήμερα και σας στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, Millenniums είναι τα τραγούδια που έχεις αγαπήσει πολύ και αν θέλεις να βοηθήσεις το αγαπημένο σου ραδιόφωνο να παίζει ακόμη πιο πολλά τραγούδια που σου αρέσουν, τότε πάρε μέρος στην μεγάλη ραδιοφωνική μας έρευνα, γιατί κρατάς και εσύ τα κλειδιά της καρδιάς του ραδιοφώνου. Λοιπόν, μπες στο Viber του Love 97,5 και απάντησε πολύ εύκολα στο ερωτηματολόγιο που έχουμε φτιάξει για να επιλέξεις εσύ τα αγαπημένα τραγούδια που θα ακούς από το ραδιόφωνο σου. 2-3 λεπτά είναι αρκετά, η συμμετοχή κάνει τη διαφορά. Συμπληρώστε λοιπόν την online έρευνα και βοηθήστε μας να γίνουμε ακόμα καλύτεροι για εσάς. Και σας στέλνω ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Είναι δύο! Μπαίνει ένα ζευγάρι πάλι στο σπίτι και κάθονται και έχει ανοίξει ένα άλμπουμ ο άντρας και δείχνει παιδικές φωτογραφίες στην κοπέλα. Προσπιτώσει, λέει, εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο. Α, λέει, να, εδώ, λέει, είμαι 6 χρονών και με λούζει η μαμά μου. Mm. Λέει η κοπέλα, α, το πουλάκι σου δεν άλλαξε καθόλου.
2: Κρίμα.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. Ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
8: Eco Carpet, Tigas, ταπετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
10: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
12: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Ακούς Love 97,5.

Love 97,5 80s, 90s, Millenniums. Ακούμε πολλές μεγάλες επιτυχίες και σήμερα αν η πόλη είχε φωνή μπορεί και να μας έλεγε να χαμηλώσουμε λίγο το θόρυβο, και όχι το θόρυβο των δρόμων, τον άλλο θόρυβο, αυτό που γεμίζει το κεφάλι μας με συγκρίσεις, με περιττές ανησυχίες, με κακίες ανθρώπων, με κακές συμπεριφορές, με όνειρα που δεν είναι δικά μας, με σχέδια που δεν είναι δικά μας. Η τρίτη είναι μια καλή υπενθύμηση ότι και οι πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι δεν είναι πάντα οι πιο θορυβώδεις, είναι καμιά φορά εκείνοι που παρατηρούν, σκέφτονται και επιλέγουν πολύ προσεκτικά πια πού θα επενδύσουν την ενέργειά τους, γιατί έχουμε τόσα πολλά κάθε μέρα να μας απασχολούν, αλλά έχουμε και τα πιο αγαπημένα τραγούδια στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 έβιβης Βάρδη στην παρέα σας και το κόσμο των αλγόριθμων τον ξέρουμε. Τα social, όλη η προσοχή εκεί και έχει γίνει πια το πιο ακριβό νόμισμα. Ό,τι πάρεις είναι προσοχή, πληρώνει προσοχή ακριβά. Λοιπόν, την προσοχή σου σήμερα δώστε σε κάτι που αξίζει πραγματικά. Σε μια δημιουργική ιδέα, σε έναν άνθρωπο που χρειάζεται να ακουστεί και αξίζει να ακουστεί. Σε μια καλή συζήτηση είναι νόμισμα. Πολύ ακριβό η προσοχή μας. Και τα τραγούδια έρχονται για να σε συναντήσουν από τον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 Elvis Βάρδη στην παρέα σας. Απεχθάνομαι αυτά τα γνωμικά με το πόσο κακοί είναι οι άνθρωποι εδώ τους ευεργετείς, ότι οι άνθρωποι που μοιάζουν κάνουν παρέα. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να κρίνεις τους άλλους ανθρώπους. Το πιο δύσκολο είναι να σταθείς απέναντι από τον καθρέφτη, βέβαια, και να θυμάστε κάτι, να θυμόμαστε παγκόσμια, από την παγκόσμια μυθολογία μέχρι και το σήμερα, τους ανθρώπους, παιδιά, τους κρίνουμε από τις πράξεις τους. Και επίσης σήμερα θυμίσω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ομορφιά στις μέρες που δεν γράφουν ιστορία. Οι μέρες που χτίζουν χαρακτήρα είναι αυτές. Κανένα πρωτοσέλιδο, κανένα social δεν ασχολείται μαζί τους, αλλά πάνω τους στηρίζονται όλα τα υπόλοιπα. Και άκου ένα ακόμη τραγούδι από τον Λάβε 97,5.

Love 97,5 Εύβης Βάρτης στην παρέα σας. Κάπου σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς, ένας νέος επαγγελματίας κάνει το πρώτο του βήμα. Κάποια παιδιά δίνουν εξετάσεις. Ένας καλλιτέχνης αμφιβάλλει για το έργο του. Κάποιος άλλος προσπαθεί να κάνει έναν άλλον άνθρωπο να αμφιβάλλει για τα πιστεύω του, για τη λογική του. Ένας επιστήμονας δοκιμάζει μια ακόμη ιδέα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που δουλεύουν για το καλό και φανερά. Υπάρχουν οι άνθρωποι που δουλεύουν και υπόγεια και κυρίως για τον εαυτό τους. Πάντως η πρόοδος του κόσμου είναι χιλιάδες μικρές προσπάθειες που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και σου στέλνω ένα τραγούδι να το ακούσουμε ταυτόχρονα όλοι μαζί από τον Love 97,5.

Λαβ 97,5 επί Βυσβάρδη στην παρέα σας και κοιτάξτε τώρα, θα δείτε γύρω σας πολλούς ανθρώπους πολύ θυμωμένους. Θυμηθείτε να τεστάρετε αν οι πρώτες λέξεις που θα εξτομίσουν για κάποιον άλλον άνθρωπο είναι τελικά οι ίδιες που θα έλεγαν αν στεκόντουσαν απέναντι στον καθρέφτη τους, και ας αισιοδοξήσουμε. Γιατί η αισιοδοξία δεν είναι να πιστεύεις ότι όλα είναι τέλεια, είναι να καταλαβαίνεις σίγουρα ότι ακόμη και τα προβλήματα παρέχουν πληροφορίες. Και οι πληροφορίες, όταν αξιοποιηθούν σωστά, γίνονται λύσεις. Και λύσεις υπάρχουν πάντα. Πάμε με ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ακούς Love 97,5.

Λάβε 97,5 επιβισβάρτη στην παρέα σας. Μπορείς σήμερα να νιώθετε ότι όλα κινούνται πολύ γρήγορα. Κάποιες φορές έτσι είναι οι εξελίξεις γρήγορες, άλλες αργές και βασανιστικές και θέλουν πολύ προσπάθεια. Όμως να θυμηθούμε και κάτι παράξενο. Η φύση δεν βιάζεται ποτέ. Παρόλα αυτά όμως καταφέρνει και ολοκληρώνει τα πάντα στην ώρα τους. Ίσως αυτό να είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλους. Και θυμίσου σήμερα ότι αν έχεις διάθεση να κερδίσεις δώρα, εμείς είμαστε εδώ για σένα, γιατί υπάρχει το αγαπημένο σου ραδιόφωνο που φροντίζει. Μπορείς να μαθαίνεις τα πάντα βέβαια για όλους τους διαγωνισμούς μας στο loveradio.gr και εγώ να σου πω ότι αν θες να κερδίσεις τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμη, μάντεψε. Ο Λάβεν 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας και κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μόλις το ακούσετε στον αέρα του Λάβεν 97,5, στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber 694-711-11 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caron Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

πάρθω εγώ. Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Μέχρι αυτή την ώρα να έχουμε μια καλή Τρίτη, να κρατήσουμε και λίγο χώρο για την περιέργεια. Οι άνθρωποι που συνεχίζουν να ρωτούν, να μαθαίνουν και να εξερευνούν, δεν μεγαλώνουν απλώς σε ηλικία. Μεγαλώνουν και σε βάθος και σε κατανόηση του κόσμου γύρω τους. Και όταν περιμένεις να σε κατανοήσουν οι άλλοι, φρόντισε πρώτα να έχεις κατανοήσει εσύ τον εαυτό σου και το τι συμβαίνει γύρω σου. Και έρχεται η Βάσο Λούκα. Θα ακούσουμε μαζί της ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ιντέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

I'm out of love. I'm out of love. Βροντοφωνάζει η Αναστέιζια, αλλά in love 97,5 είναι. Καλημέρα όλη μέρα και ο μήνας έχει 9. Έχει, ναι, όχι με την έννοια βέβαια που θα θέλαμε, αλλά θα πάει. Καφεδάκι έχουμε, κρύο και γευστικό, αν και έχω φίλοι, παιδιά. Τώρα που το σκέφτομαι και έναν φίλο, που κατά καλό καιρό επιμένουν στο ζεστό. Υπάρχει και αυτή η φίλη, ναι. Η Βάσο Λούκα κοντά σας, μέχρι τις 2, μουσικάρες, φύγαμε.

Love 97,5. Ο Ιούνιος είναι ο πιο ενθουσιώδης μήνας. Χαρώ. Γιατί είναι το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ιούνιος του 2026 και αστρολογικά όμως φέρνει ευκαιρίες, νέες γνωριμίες και θετικές εξελίξεις. Όλα τα καλά τα έχει. Κυρίως για 4 ζώδια. Α, μάλιστα. Ποια είναι αυτά? Δίδυμοι. Είστε οι πιο ευνοημένοι του μήνα, είναι και τα γενέθλιά σας, κυρίως ευνοημένοι σε οικονομικές προοπτικές. Η αυτοπεποίθηση ενισχύεται και τολμάτε, αυτό είναι το κλειδί. Καρκίνοι, ο Ιούνιος σας φέρνει διάβγεια, προσωπική ανάπτυξη, θετικές εξελίξεις στον τομέα των σχέσεων, επαγγελματικών και ερωτικών. Παρθένοι, ευνοούνται σχέσεις και συνεργασίες. Δεν αποκλείεται να κάνετε γνωριμίες σε αυτή την περίοδο που θα κάνουν καλό στα επαγγελματικά σας. Τέλος, εγώ κεράκια μου, πρέπει να εμπιστευτείτε τις φιλοδοξίες σας λίγο παραπάνω. Ο μήνας σας βοηθά να διεκδικήσετε στόχους που θεωρούσατε βουνό. Κι όμως θα τα καταφέρετε. Πιστέψτε στον εαυτό σας και στο όνειρό σας. Love 97,5.

0: θέλεις.
1: Love 97,5, έρωτας με την πρώτη ματιά. Υπάρχει, το λέω εγώ, μην αρχίσεις τώρα να λύσεις τα δεν ξέρω, ίσως να μην, όχι, υπάρχει. Ο έρωτας εξάλλου από τα μάτια πιάνεται, το λέει και ο λαός. Και όχι μόνο ο λαός, το υποστηρίζει και η επιστήμη. Πρόσφατη διεθνή μελέτη σας έχω που εξετάζει πώς διαφέρει η εμπειρία του έρωτα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Το ίδιο αγαπούν, όχι ένας περισσότερο, άλλος λιγότερο, απλά αλλάζουν ρυθμοί. 30% των ανδρών λοιπόν δηλώνουν ότι ερωτεύτηκαν πριν καν ξεκινήσει επίσημα η σχέση τους. Το κεραυνοβόλο που λέγαμε. Το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες είναι 20%. Αυτό δεν σημαίνει πως οι άνδρες αγαπούν πιο έντονα ή επιπόλαια. Οι ρόλοι στην κοινωνία είναι που τα κάνουν όλα. Οι άνδρες ενθαρρύνονται να κάνουν το πρώτο βήμα, να διεκδικούν το συνέστημα. Οι γυναίκες από την άλλη, πιο χαλαρές, λίγο πιο πίσω, όχι τόσο επιθετικές και πιο πολύ θέλουν το χρόνο τους. Αυτή η διαφορά. Κατά τα άλλα, ο έρωτας είναι ένας και για τους δύο. Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Πολλά 97,5 γκαγκά παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Τα ξέρετε, αλλά εγώ το ξαναλέω. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα μείνε συντονισμένος και μόλις ακούσεις τον αέρα του Love 97,5 στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, πολλά πολλά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Yaralısın.

Ο Μάικλ Τζόρνταν ακόμα κάνει βόλτες στο Αιγαίο με το γιο του. Στη Μύκονο είναι, εκεί που άφησε σούπερ φιλοδόρημα, τα μάθατε, σε γνωστό πανάκριβο εστιατόριο που αλλού θα τρώγε και οι σερβιτόροι έμειναν αφωνοί στην ψαρού, ναι. Έφαγε φρέσκα ψάρια, δοκίμασε πολλά ελληνικά πιάτα και το μπουρμποάρ, που δεν είναι πόλη στη Γαλλία, για πολλούς το λέω. Το φιλοδόρημα, 50% του συνολικού λογαριασμού πολλά. Πολλά, γνωρίζοντας το πόσο μπορεί να κόστισε το γεύμα, ίσως τα παιδιά να βγάλαν και τις διακοπές τους μετά τη σεζόν οι εργαζόμενοι. Ναι, μη γελάς. Large ο Μάικλ Τζόρνταν. Δεν έχει να κάνει με το πόσο πλούσιος είσαι. Με άλλα έχει να κάνει. Ή είσαι large ή δεν είσαι. Μπορεί να είσαι με μηνιάτικο, με ροκαματιάρης και να είσαι, να αφήνεις το φιλοδόρημά σου γενναιόδωρα. Να είσαι large γενικότερα. Κατάλαβες. Μπράβο στο Μάικλ. Ας συνεχίσει τις διακοπούλες του. Καλά να περνά. Love 97,5.

0: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Του αγοριού απέναντι
4: τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Everybody, everybody, love 97,5. Καλό μεσημέρι να έχουμε lovers μου. Γιορτούλα, σήμερα η Ροδάνθη γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Ροδάνθη. Θα μπορούσε να είναι πρωταγωνίστρια με τη στορήματος. Τι ωραίο όνομα, Ροδάνθη. Η Βασολούκα κοντά σας μέχρι τις 2 και αυτό το καλοκαιρινό μεσημέρι. Παραδώσου λοιπόν ανεφόρον, μωρό μου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Παιδιά, αυτή η ζέστη δεν. Και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη καύσωνες, κατάλαβα. Τι ωραία που είμαστε εδώ με τον κλιματισμό στο στούντιο. Δεν θέλω να φύγω με τίποτα. Άντε τώρα βγες. Με 34 βαθμούς τώρα τα λέμε αυτά και ζοριζόμαστε. Ονειρευόμαστε παραλίες, να μας χτυπά το κύμα. Πλαφ, πλουφ, με φίλους, όσους έχουμε. Ναι, μη με κοιτάς. Το ήξερες ότι το 91% των ανθρώπων δεν είναι πλέον φίλοι με κάποιους που κάποτε τους αποκαλούσαν ο κολλητός μου, ο καλύτερος φίλος ή φίλη. Η ζωή εξελίσσεται, αλλάζουμε εμείς, αλλάζουν οι άλλοι, αλλάζουμε συνήθειες και κάποιοι αλλάζουν εντελώς. Άλλον γνώρισες, άλλος έγινε. Δεν είναι ότι διαφωνείς, απλά πολλές φορές χάνεσαι, γιατί όπως είπα αλλάζουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό και οι φιλίες που μένουν χρόνια και αντέχουν και υπομένουν είναι πολύτιμες. Και όσοι τις έχουμε, πολύ τυχεροί, ευλογημένοι. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Είναι δύο, μπαίνουν ζευγάρι πάλι στο σπίτι και κάθονται και έχει ανοίξει ένα άλμπουμ ο άντρας και δείχνει παιδικές φωτογραφίες στην κοπέλα. Πασχετώσει, λέει, εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο. Α, λέει, να, εδώ, λέει, είμαι 6 χρονών και με λούζει η μαμά μου. Mm. Λέει η κοπέλα, α, το πουλάκι σου δεν άλλαξε καθόλου.
2: Κρίμα.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαφίου.
8: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
9: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber. Love 97,5 Athens. Από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου. Γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5. Την αγάπη μου να στείλω σε όλους σας που ήσασταν εδώ αυτό το δίωρο το δικό μας. Ήρθε όμως η ώρα να σας αφήσω. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Από τη Βάσο Λούκα πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά. Αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε, μαντέψτε, και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Love 97,5.

Λοιπόν, μετά τις 2 στο Λάβ, στους 97,5 καλοκαιρινές ημέρες, καλοκαιρινό και το ξεκίνημα σημαίνει η εκπομπή. Ένα κομμάτι που πραγματικά μυρίζει ρέγγε και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα ήταν ο Stevie Wonder που μας θύμισε το υπέροχο Master Blaster από ένα άλμπουμ άλλωστε που είχε τίτλο Hotter Than July, που τα λέγει όλα και αυτός ο τίτλος. Με αυτό σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή, σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το περάσουμε παρέα, κάνοντας το σιγά σιγά μαζί απόγευμα, μέχρι και τις 4 παρέα. Μέχρι εκείνη την ώρα, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά, σας έρχονται πολύ αγαπημένα ένα και ένα. Όνομα και πράγμα καλοκαιρινό και αυτό που θα έρθει σε λίγο από τον Γιάννη Πάριου, είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Θα προηγηθεί ο Phil Collins σε ένα από τα κλασικότερα κομμάτια της καριέρας του, μια υπέροχη μπαλάντα, Against All Odds, από την ομότιτλη ταινία. Για όσους δεν το ξέρουν, υπήρχε ταινία με αυτόν τον τίτλο. Και ο Phil Collins τραγουδούσε το θέμα, το μουσικό θέμα της ταινίας. Και πριν από όλα αυτά, εντός μουσικών συνόρων, με βόλτα στη δεκαετία του 2000, με τη Δέσποινα Βανδύ να μας θυμίζει πολύ πολύ σωστά πως υπάρχει ζωή και μετά από σένα. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Λάδα 97,5, η Blondie ήταν αυτή στο αξέχαστο Heart of Glass, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από την καριέρα τους. Όταν από rock pop συγκρότημα άρχισαν να φλερτάρουν με disco μουσικές και το αποτέλεσμα ήταν τρία τεράστια hit τα οποία μείναν κλασικά. Το ένα ήταν φυσικά το Call Me από την ταινία American Gigolo. Το άλλο ήταν το υπέροχο Rapture. Θα αρχίσω να το μεταδίδω και αυτό κάποια στιγμή στην εκπομπή. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι στο οποίο οι Blondie δεν φλερταράν μόνο με την disco αλλά και με την rap εκείνης της εποχής. Τη σημερινή hip hop δηλαδή. Και το άλλο φυσικά ήταν το αξέχαστο Heart of Glass που μόλις ακούσαμε. Μιλώντας για μουσική, ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί συμβαίνει αυτό. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν ποιο είναι το τραγούδι που ψάχνουμε και από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα μένετε συντονισμένοι και μόλις ακούσετε στον αέρα του Love 97,5 το τραγούδι της ημέρας, στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber 694 711 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis ηλεκτρικά, όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Όλα αυτά λοιπόν μέσω του τραγουδιού της ημέρας. Πάμε για επιστροφή στη μουσική με δικά μας κομμάτια εδώ στην εκπομπή, με ένα ξέχαστο Mamma Mia που έμελε να είναι πολλαπλά τυχερό κομμάτι για τους Άμπα, όχι μόνο τίτλος τεράστιας μουσικής επιτυχίας τους, αλλά μετέπειτα μετά από δεκαετίες τεράστιας επιτυχίας τους και θεατρικά και κινηματογραφικά.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ρωμαίος.
8: Γιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνα.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε για προτάσεις από τον χώρο των πλατφορμών για ταινίες και σειρές. Που σας προτείνω, το έχουμε καθιερώσει πλέον σε αυτό το σημείο της εκπομπής και σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι σαν καθημερινό ραντεβού από ό,τι έχω αντιληφθεί πλέον. Από τα μηνύματά σας που μου στέλνετε και στο Love αλλά και στα προσωπικά μου social. Σήμερα λοιπόν σας έχω πρόταση για μια ταινιάρα. Το όνομα του σκηνοθέτη και μόνο τα λέει ο Άλλα. Steven Spielberg. Μια ταινία του Steven Spielberg λοιπόν. Η πιο πρόσφατη είναι η ταινία Fablemans. Οι Fablemans είναι μια οικογένεια και δεν είναι άλλη ουσιαστικά από την οικογένεια του Steven Spielberg. Θεωρείται η απόλυτα αυτοβιογραφική του ταινία. Βλέπουμε τα παιδικά του χρόνια του Steven Spielberg. Βλέπουμε πώς σιγά σιγά ήταν μοιραίο πλέον λόγω τάσης και κλίσης να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία. Μία από αυτές τις καταπληκτικές, τόσο καλοφτιαγμένες ταινίες του Steven Spielberg, με ένα πολύ ωραίο cast, με εξαιρετικά παιδιά που παίζουν το Steven Spielberg σε μικρή ηλικία και σε νεαρή ηλικία. Είναι η ταινία που καθόλου τυχαία πέρυσι είχε προταθεί για 7 βραβεία Όσκαρ. Η Μισελ Ουίλιαμς έχει τον κεντρικό γυναικείο ρόλο, υποδίεται τη μητέρα του μικρού, που δεν είναι άλλος, όπως σας έχω ξαναπεί, από το Steven Spielberg. Θεωρείται λοιπόν η πλέον αυτοβιογραφική του ταινία. Μιλάμε για μια καταπληκτική καριέρα του Steven Spielberg. Σίγουρα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον να την παρακολουθήσει κανείς. Θα τη βρείτε στις ταινίες on demand της Aeon και σίγουρα είναι από τις ταινίες του Steven Spielberg που και ο ίδιος νομίζω ότι θα συγκαταλέγει στις σημαντικότερες της καριέρας του, μιας και μιλάει για τον ίδιο του τον εαυτό, έστω και ανεπίσημα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 41 81 582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3, πάντα στο Love, στους 97,5 με υπέροχο κομμάτι από Michael Jackson, ένα από τα πολλά κλασικά του, το αξέχαστο They Don't Care About Us. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν από τις τελευταίες τεράστιες επιτυχίες της καριέρας του. Με αυτό σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή, πάντα στο Love, πάντα στους 97,5, πηγαίνοντας παρέα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, σε λίγο η Αλέξια θα μας θυμίσει το δυναμικότατο και υπερπετυχημένο της καριέρας της, το τραγούδι «Ορκή σου». Θα προηγηθούν οι πωλήσεις στην πολύ αγαπημένη μου μπαλάντα, ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια όλων των εποχών, το αξέχαστο «Every Breath You Take». Και πριν από όλα αυτά, μία και μοναδική η Μαρινέλα, σε ένα από τα πολλά πετυχημένα της καριέρας της, το κομμάτι «Να μην χαθείς από τη ζωή μου», σε ένα ιδιαίτερο remix από Dim Zach με τίτλο «Μα εσύ ποτέ». Ο επίσημος τίτλος βέβαια του τραγουδιού είναι «Να μην χαθείς από τη ζωή μου» και ένα κομμάτι που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1979.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, η Μαντόνα στα καλύτερά της θα λέγαμε εδώ, πιτσιρίκα, όταν μεταξύ των πολλών hits που κυκλοφορούσε μαζεμένων υπήρχε και ένα υπέροχο Material Girl, το οποίο ήταν ακόμα καλύτερο σε επίπεδο βίντεο κλιπ, ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ στο οποίο η Μαντόνα ουσιαστικά αναβίωνε, κόπιαρε κανονικότατα, αλλά το έκανε έτσι με πολύ τσαχπινιά. Τη Μέρλιν Μονρό και πολύ γνωστή σκηνή από την ταινία «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές», με πολύ πολύ χαρακτηριστικά πλάνα τα οποία μπορούν οι νεότεροι να τα συγκρίνουν τώρα πια με τη μαγεία και τη δυνατότητα του YouTube, του διαδικτύου γενικότερα. Μπορούν να βρούνε και το απόσπασμα της ταινίας με τη Μέρλιν Μονρό και το Material Girl με τη Μαντόνα φυσικά, για να δούνε πόσο είναι εμπνευσμένο σε λεπτομέρειες με ακρίβεια πλάνων, ρούχων και χορογραφιών και άλλα πολλά. Όλα αυτά τα πετυχαίνετε που αλλού, εδώ στο Love 97,5, πάντα στον αστερισμό των πιο αγαπημένων κομματιών, των 80s και των 90s.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα.
3: Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο ΛΑΟ, πάντα στους 97,5, φτάνοντας στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Να σας θυμίσω πριν σας αποχαιρετήσω ότι αν θέλετε να βοηθήσετε να κάνουμε το ΛΑΟ 97,5 ακόμα καλύτερα, αφιερώνετε μόνο λίγα λεπτά μπαίνοντας στην online μουσική μας έρευνα που θα βρείτε στην κοινότητα του ΛΑΟ στο Viber love97.5 Athens από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών και μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο παρακάτι και σήμερα από τις 2 μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ακολουθεί η Έφη Μαλτέζου 4 με 6. Θα περάσετε και σήμερα πολύ ωραία μαζί της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ τα καλύτερα γενικώς και για να σας πείσω να τα περάσετε τα καλύτερα, να σας θυμίσω ότι σήμερα, όπως λέγεται το παλιό λαϊκό τραγούδι, και ο μήνας έχει 9. Καλά να περνάτε λοιπόν αύριο στις 2 και πάλι παρέα. Ως τότε για χαρά, να είστε καλά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King. Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ωραίο πράγμα να μην βγαίνει κάποιος από το μυαλό σου, να κυριαρχεί τη σκέψη σου, αρκεί να υπάρχει ανταπόκριση. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Εδώ έχουμε ανταπόκριση. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Επικοινωνούμε στο Viber 694-711-11. Το σημειώνεις και για το τραγούδι της ημέρας. Θα σου πω τι κερδίζεις στη συνέχεια και ανταλλάσσουμε μηνύματα. Οι μουσικές της ζωής μας, τα 80s και 90s, μέχρι τις 6 παρέα. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Γεωργούλας. Για πάμε.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και μπορεί, κορίτσια, η J-Lo να μας έχει συνηθίσει στα ωραιότερα φίλτρα των social, σε εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Αυτή τη φορά όμως εμφανίστηκε πολύ φυσική και επέλεξε να δείξει μια πιο αυθεντική πλευρά του εαυτού της. Δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο χωρίς ίχνος μακιγιάζ, αποκαλύπτοντας την πρωινή της εικόνα λίγο μετά το ξύπνημα. Με χαλαρή διάθεση και φυσική εμφάνιση, η J-Lo μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της μέρος της προετοιμασίας της για ένα γεμάτο και απαιτητικό Σαββατοκύριακο. Ήταν ευκαιρία να διαφημίσει και το προϊόν της, έναν ορό δέρματος, έτσι. Όλα κοστίζουν και πολλούνται ακριβά όταν μιλάμε για την Jennifer Lopez.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79 και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Ακούς Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

πλούσιο υλικό έχουμε από τη συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου στο Τέτα Τέτ και τον Τάσο Τρίφωνος. Μίλησε για τη Eurovision και είπε ότι κανέναν δεν είχαμε ακούσει να μιλάει για νίκη της Βουλγαρίας. Είχε όμως μια πολύ μεγάλη φλόγα στη ματιά της αυτό το κορίτσι, τόνισε ο Αντώνης. Ένα θράσος τεράστιο, μια ωραία φωνή, ένα στήσιμο καταπληκτικό. Είχε και κάτι που τράβηξε τα βλέμματα όλων όσοι το είδανε. Το τραγούδι είχε μια εναλλαγή, ένα ρυθμό, ένα σύνθημα, μια κουβέντα που δεν ξέρει κανένας τι είναι το μπαγκαράγκα. Αυτό το πράγμα για κάποιο λόγο συντόνισε το σύμπαν γύρω της και της έφερε τη νίκη. Καλά τα είπε ο Αντώνης. Εκεί που τον ρώτησαν βέβαια, είπε ένα ωραίο, αν θα πήγαινε στη Eurovision, λέει αν κάνουν Eurovision μπορεί να πάω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Οι συγκεκριμένοι και ζήσανε και ευτυχήσανε 30 χρόνια μαζί, ο Διονύσης και η Κέτη. Είχε γενέθλια η Κετούλα, πολύχρονη, και έβαλε μια πολύ ωραία και τρυφερή ανάρτηση ο Διονύσης Χινάς με φωτογραφία της και καταπληκτική λεζάντα. Έγραψε «Χρόνια σου πολλά, φως της ζωής μου». Είναι η τεράστια αξία, παιδιά, του να συντηρείς έρωτα και μέσα στο γάμο. Αυτή είναι η αγάπη. Έχει την υπέρμετρη αξία της όταν συντηρείται για τόσα χρόνια.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Ναι, συμφωνώ. Τι ωραίο τραγούδι μου γράφετε εδώ στο Viber. Ανοίγει τη δεύτερη ώρα εκπομπής, η WAM, στον Love 97,5. Λοιπόν, ακούγατε το πρωί το Δημήτρη και την Ιωάννα. Προσέχετε αυτά που λένε, διότι λένε το τραγούδι της ημέρας. Και αν το βρεις μετά, μέχρι τις 6 το απόγευμα, τι ώρα θα... Ιωάννα, προσέχετε αυτά που λένε, διότι λένε...

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Σήμερα φτιάχνουμε ένα ωραίο tip για τον μπαλκόνι όταν σερβίρεις ποτά ή μπύρες στους φίλους σου. Μας το στέλνει η Ράνια από τον Άφλιο. Γλυκοπατάτα, παιδιά, τσιψάκια γλυκοπατάτας. Τα κόβει μπαστούνάκια, τα στρώνει σε λαδόκολα, τα ψήνει στο φούρνο με όλα τα μπαχαρικά από πάνω, βάζει, καταπληκτική ιδέα. Σκόνη σκόρδο, γλυκιά πάπρικα, ριγανούλα, αλάτι, πιπεράκι και λίγο ελάχιστο λαδάκι, τα περνάει με το πινελάκι. Τα ψήνει και φτιάχνει σος γιαουρτιού. Μέσα στο γιαουρτί ρίχνει λίγη μουσταρδούλα, λίγο ελαιόλαδο, λίγο λευκό ξύδι, αλάτι, πιπέρι και κάπαρι, ενώ μπορείς να προσθέσεις και ροδέλες πίκλας. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για να βουτάς μέσα τα τσιπς της γλυκοπατάτας.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
16: Ρωμαίος.
17: Γιουλιέτα.
16: Από του Μπόστ την Μπένα.
17: Έργο παλιό.
16: Ασύγχρονο.
17: Που αφορά και σένα.
16: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
17: Ρωμαίος Σακελαρίου.
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Έλα, έχουμε συγκεντρωτικά στοιχεία για τα κέρδη της ταινίας Michael. 704 εκατομμύρια δολάρια, παιδιά, παγκοσμίως και πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η Lionsgate επιβεβαίωσε σε πρόσφατη ανακοίνωση κερδών ότι η ταινία Michael 2 είναι καθοδόν και ότι έχει ήδη προχωρήσει περισσότερο από όσο νομίζουμε. Ο πρόεδρος του τμήματος κινηματογράφου, ο Άνταμ Φόγκελσον, αποκάλυψε ότι το 25 με 30% της συνέχειας έχει ήδη γυριστεί από πλάνα που υπήρχαν από την πρώτη ταινία. Άντε για να δούμε, το περιμένουμε. Λοιπόν, συμμετέχετε στην έρευνα που κάνουμε για τη μουσική? Θέλουμε να μας κάνετε ακόμη καλύτερους και να κερδίσετε και δώρα από την Pizza Fan. Μπαίνετε στην κοινότητα του Love στο Viber, Love 97,5 Athens. Ψηφίζετε, ακούτε τα αποσπάσματα τραγουδιών, ψηφίζετε τις αγαπημένες σας μουσικές και μπαίνετε σε κληρώσεις για υπέροχα και νόστιμα προϊόντα από την Pizza Fan.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λοιπόν, Κατερίνα, Θανάση, Γιώργο, Χριστίνα, Μαρία, όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν ακούς, μείνε εκεί. Συντονισμένος στον Love 97,5 έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας για να είμαστε μέσα στα πράγματα και να ενημερωνόμαστε για τη showbiz που μας χαλαρώνει. Στις 10 το βράδυ ακούμε Βασίλη Ιωάννου και 7 το πρωί Δημήτρη και Ιωάννα, οι οποίοι θα μας ανακοινώσουν και το αυριανό τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 το απόγευμα. Τα ξαναλέμε αν θες. Να περάσετε υπέροχα το βράδυ σας. Bye!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
0: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από ψες μέχρι σήμερα. Θέλω να σου πω ότι και σήμερα έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Όμως πρώτα θα σου πω ότι έχω και Viber στο 694-711-11, 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω ελληνικές επιτυχίες και ξένες, κυρία μου, 80-92.000. Και βλέπω εδώ πέρα τι έρχεται. Α, Μαντό σου έχω, Μάικλ Τζάξον συγχωρεμένο σου έχω, Μαρινέλα σου έχω, Κωνσταντοπούλου σου έχω, Καλέο σου έχω και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play. Πάω να δω αν έρχομαι. Σαλαμούρες, προσέξτε που θα πάτε. Τι θα κάνετε, επιστρέφω σε λίγο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Νομίζω ότι έχουν τελειώσει οι Πανελλήνες, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί αν κάνω λάθος, δεν πειράζει, κύριε μου, είναι λάθος. Είναι άστο να περάσει. Το θέμα μου είναι άλλο. Αυτοί οι γονείς που ακούν έτσι κατά καιρούς και λένε: Αχ, χτες δώσαμε ιστορία. Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είχαμε διαβάσει. Έχετε πάθει κάτι, γονείς, δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό σας, δεν ξέρετε. Ταυτίζεστε πάρα πολύ με πράγματα που δεν κάνετε εσείς. Δηλαδή, αχ, το παιδί μου, έχουμε πυρετό σήμερα. Δεν έχουμε πυρετό, το παιδί έχει πυρετό. Αχ, πονάμε πάρα πολύ, χτες πέσαμε και το πόδι μας είναι τούμπανο. Το παιδάκι έπεσε, το παιδάκι χτύπησε, το παιδάκι έχει τούμπανο το πόδι του. Τι ταύτιση είναι αυτή, ότι τάχα μου δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ εγχωμένοι όλοι, είμαστε πάρα πολύ στρεσαρισμένοι και ότι όλοι περνάμε την ίδια φάση. Όχι, κυρία μου. Άλλος διαβάζει, άλλος γράφει, άλλος αγχώνεται, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Δώσαμε πανελλαδική, εντάξει. Διαβάσαμε πάρα πολύ. Αυτό το διαβάσαμε με ένα, ξέρεις, μου χτυπάει τον εγκέφαλο. Δεν το κάνατε μαζί. Τι να κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ένας διαβάζει, ένας γράφει, ένας δίνει πανελληνίες. Είναι σαν τους άλλους που βλέπουν πολύ καλά. Εχθές γεννήσαμε. Ποιοι γεννήσατε, η γυναίκα μου. Α, η γυναίκα σου γέννησε. Δεν γέννησες εσύ. Γεννήσαμε, φέραμε στον κόσμο ένα μόνο.

Όχι, αγάπη μου. Ένας γεννάει, ένας υποφέρει, μία ουρλιάζει και πονάει όλη μέρα και όλη νύχτα για να βγει το μωρό. Τι τα αυτής ξαφνικά είναι όλοι το εμείς, το εμείς. Όλοι μαζί μπορούμε. Είναι η νέα μοικείο. Άσε με σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε και τους γονείς που έχουν πάθει τρέλα με τις Πανελλήνιες και δώσ' του από εδώ και, την, και το τι θα γράψουμε και το τι θα κάνουμε. Άσε με σε παρακαλώ. Με συγχύσατε απογευματιάτικα και αν το παιδάκι δεν καταφέρει να περάσει εκεί που δεν είχε βάλει με στόχο να περάσει και δεν πέρασε, σου λέει μετά, α, δεν πέρασε. Εκεί από τη γη είναι ζώλο. Δεν πέρασε, έδωσε αλλά δεν πέρασε, δεν πειράζει. Του χρόνου θα προσπαθήσουμε. Αλλά αυτός δεν πέρασε. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Βρε, πήγαινε να δυσανέργομαι.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θα αλλάξω τώρα θέμα και κλίμα και θα σε πάω στα της καθημερινότητας. Ήταν ένα βιντεάκι του ΑΣΑ που μας έδειχνε μέσα στον ηλεκτρικό το σιδηρόδρομο, ο οποίος είναι σάπιος, γυρία μου, 50 ετών, πως είναι τα παγόνια, κάτι σάπια που τρίζουν όλη μέρα και όλη νύχτα χωρίς κλιματισμό. Και το κόνσεπτ ήταν ότι το τρένο χαλάει γιατί ακουμπάς πάνω στην πόρτα. Έλεγε το αυτοκολλητάκι που λέει μην ακουμπάτε πάνω στην πόρτα διότι μπορεί να προκαλυφθεί ζημιά, μπουρουμπούρου, ναι. Ότι χαλάνε τα βαγόνια και σειρμοί γιατί ακουμπάς πάνω στην πόρτα. Πραγματικά θέλω να γνωρίσω αυτή την διάνοια που έκανε αυτή την καμπάνια και είπε πώς θα δικαιολογήσουμε ότι είναι όλα χαλασμένα σάπια και τρίζουν όλα και κάθε τρεις και λίγο αποσύρονται σειρμοί. Θα πούμε ότι φταίει ο κόσμος. Ακουμπάς την πόρτα, αχ, είναι ευαίσθητη η πόρτα του ηλεκτρικού και ακουμπάς επάνω και χαλάνε τα πλήτσι πλήτσι μέσα που έχει τα ελαττήρια. Φαντάζομαι ότι αυτός που έχει κάνει αυτή την καμπάνια και οι άλλοι που είπαν ναι, πολύ ωραίο το βιντεάκι, δεν έχουν μπει ποτέ στον ηλεκτρικό που είναι όλοι σαν σαρδέλες μέσα, που με τα βίας δεν κρέμονται από τα παράθυρα, λες και είμαστε στην Ινδία, κυρία μου. Αλήθεια τώρα. Σκέφτηκε κάποιος να πει ότι το βαγόνι χαλάει και ο σειρμός, γιατί ακούμπησε εσύ πάνω στην πόρτα. Αχ! Παλιοεπιβάτε τη Καμένε, σαλαμούρα που μπήκε μέσα σε αυτό το υπερσύγχρονο τρένο που μα το ζητάνε οι Ιάπωνες, κυρία μου. Δίνουμε τεχνογνωσία στου Ιάπωνες. Είδαν το τρένο του ηλεκτρικού και λέει: αποκλείται αυτό ακόμα. Και σήμερα να πηγαίνει έρχεται ο δεινόσαυρος Μερόδες. Όχι, πάει μια χαρά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι vintage και εσύ φταίς που είναι χαλασμένο, που χαλάει κάθε της και λίγο, που λες χαχαχαχ τι να κάνω και ακουμπάς πάνω στην πόρτα, ξαπλώνεις έτσι σαν τη σαλαμούρα. Πραγματικά, σε αυτή τη χώρα υπάρχει κάτι, έχει πιτσικάρει ο αλγόριθμος. Έχουμε χαζέψει ομαδικώς το ότι υπάρχουν αυτοκόλλητα που λέει πάνω, μην ακουμπάς γιατί χαλάει, κυρία μου, δεν γίνεται αλλιώς. Στις ώρες αιχμής δεν θέλεις ή είσαι υποχρεωμένος να ακουμπείς πάνω στην πόρτα, διότι δεν χωράς. Συγχαρητήρια. Πολύ έξυπνο βίντεο. Όχι, πραγματικά. Χίλια μπράβο. Μιλάμε τώρα, Ζουλή, θα μας δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ έχουμε καεί από την ανθρώπινη νοημοσύνη, μαντάμ. Η τεχνητή θα μας βοηθήσει.

0: σας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο!
5: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα φτιαγμένα με μεράκι στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
10: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Αλλάζω θέμα και κλίμα, κύριε μου, και θα σε πάω τώρα σε σοβαρές ειδήσεις, σε σπάνιες ειδήσεις. Τέτοιες ειδήσεις γράφονται μια φορά στα 100 χρόνια. Διαβάζω. Μάρκος Εφερλής, Έλενα Τσαμπαλιά. Σε σπάνια κοινή εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή που είναι το Σύνταγμα, ακριβώς στο κέντρο της πλατείας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για είδηση που μεταδίδεται από το Associated Press. Παίζει στο BBC, στο CNN και στο CNBC. Αλήθεια τώρα, καλέ. Υπάρχει άνθρωπος που έκατσε και έγραψε σπάνια κοινή εμφάνιση. Ποια είναι η σπάνια κοινή εμφάνιση? Αυτοί πάνε παντού μαζί, καλέ. Και πρωί και μεσημέρι και βράδυ, ζευγάρι, παντρεμένοι είναι. Δεν είναι ότι ξαφνικά βρέθηκε μια γέλη από αγρίο γούρνα στο Σύνταγμα και πίνανε καφέ εκεί στη γωνία και λε Παναγιά μου, σπάνια εμφάνιση αυτό για το Σύνταγμα. Μα πήραν το μετρό, κατεβήκαν στο Σύνταγμα, βγήκαν έξω, χαιρετήσαν τη Βουλή, τα γριογούρουν. Όχι, κυρία μου. Ο Μάρκος Εφερλής με τη σύζυγό του, την Έλενα Τσαμπαλιά. Σπάνια κοινή εμφάνιση για το παντρεμένο ζευγάρι. Πού? Στο κέντρο της Αθήνας, κυρία μου. Ακούσα από ένα λες. Δηλαδή, αν είχε πάει στη Ζιμπάμπουε, κανένα πρόβλημα. Αν είχε πάει στον Βόρειο Πόλο να κυνηγάει αρκούδες, τίποτα. Δηλαδή, είχαμε να λέγαμε τώρα. Εδώ όμως είναι σοβαρό, κυρία μου. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ ύποπτο για ένα παντρεμένο ζευγάρι να κάνει κοινή εμφάνιση. Μη δούμε το θέμα στον Πέτρο Κουσουλό, κυρία μου. Και τους κυνηγάει από πίσω με τις κάμερες. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είναι και πρώτη είδηση, διαβάζω εδώ στο site. Μπράβο, συγχαρητήρια. Όταν δεν έχεις τι να γράψεις. Γράφεις βλακίες από ό,τι φαίνεται, πραγματικά. Περιμένω την επόμενη σπάνια κοινή εμφάνιση του παντρεμένου ζευγαριού. Φαντάζομαι αύριο μεθαύριο θα ξανακάνουν έτσι μια πολύ πολύ σπάνια κοινή εμφάνιση. Πού? Στο κέντρο της Αθήνας, κυρία μου. Απίστευτο.

0: Και θα πω τώρα σε κάτι έτσι πολύ στενάχωρο θα πω. Μιλάμε για ένα προσωπικό δράμα που ζει, που έζησε η Ντορέτα Παπαδημητρίου, η οποία, κυρία μου, πήγε στη Νέα Υόρκη, πήγε στις Αμερικές, Ευρώπες και Αμέρικες μαζί σου. Θα γυρίζω όμως, κυρία μου, δεν έκανε γυμναστική. Είναι μια είδηση που πονάει, είναι μια είδηση που σοκάρει, είναι μια είδηση που ανατριχιάζει και τσουτσουριάζει μέχρι και τις θηλές μου, θα έλεγα. Ακούς, ακούω να λες. Πήγε στην Αμερική, η κοπέλα ταξίδεψε μέσα σε μποφόρ, πάνω από ωκεανούς, πάνω από χαχαρίες, τίποτα. Εκεί πέρα σου λέει και πουθενά. Δεν κάνουν γυμναστική εκεί στην Αμερική, τίποτα. Δεν τρέπεστε λίγο? Και αναγκάστηκε, κυρία μου, να επιστρέψει στην Ψωροκόστενα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα, κυρία μου, τα λέω πραγματικά. Και συγκινούμε για να κάνει πιλάτες, κυρία μου. Ναι, είναι γεγονός, αλήθεια σου λέω τώρα, Σου λέει, ήμουνα 2 εβδομάδες εκτός προγράμματος. Και γύρισε η κοπέλα εδώ, με κλάματα την βρήκαν στο αεροδρόμιο ο Λευτέρης Βενιζέλος. Έκλαιγε και στην είσοδο που παίρνει τη βαλίτσα. Το λέω πραγματικά και ανατριχιάζω. Φανατρίχιαζα, έχω κάνει φωτόλυση. Σου λέει, κλάμα η κοπέλα. Και σου λέει, γύρισε πίσω η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Δηλαδή, αν είχε ένα άγχος, ένα στρες, μια φαγούρα, ένα κλεισμό κάπου, ήταν στην Αμερική η Ντορέτα και δεν έκανε πιλάτες. Χτύπαγε πόρτες. Ή πήγε στο Λευκό τον Νίκο. Στον Νίκο του Ναύτου, παντού πήγε. Εκεί χτύπαγε πόρτες και λέει: σε παρακαλώ, αφήστε με να κάνω πιλάτες. Να τρελαθώ. Πραγματικά η κοπέλα είχε μεγάλο πρόβλημα τώρα, να ξέρεις. Και γύρισε, ευτυχώς η Παναγιά τη φύλαξε.
1: Τρία μάτια την ματιάζουν, τρία την ξεματιάζουν.
0: Και ματιασμένη κοπέλα. Πάπα. Ευτυχώς γύρισε και μπήκε σε πρόγραμμα. Να ξέρεις, να μην έχεις αυτό το άγχος. Μην σου πέσουν τα μαλλιά, ας πούμε. Μην σου κοπεί όρεξη, κυρία μου. Ναι. Επέστρεψε στην κανονικότητά της, στην ρουτίνα της, κυρία μου. Ναι, είναι γεγονός. Και αυτό αποτελεί είδηση για τα site. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, πραγματικά. Να μου πεις τώρα, καλοκαίρι είναι, δεν υπάρχει καμία είδηση. Ο Λιάγκας δεν τζακώνεται με κανέναν χτες και προχτές και σήμερα, δεν έχει σηκωθεί με κανέναν. Σπάνιο φαινόμενο και αυτό. Πού τη βρίσκει και αυτό στην όρεξη, τέλος πάντων. Θα στα πω σε λίγο για το Λιάγκα, κυρία μου. Πατάω το play και πάω αλλού.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ, στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Γι' αυτό κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο χαλαρός. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Επίσης, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Και έχω Μαντόνα ξεπρισμένη. Έχω Εμπριδίκη από την Μαρτυρική Μεγαλόνισον. Καγά κορίτσια έχω. Άννα Βίση, μάνα μου και Τούλα Γαρμπή σου έχω. Ντουράν, Ντουράν σου έχω. Χρήστο Δάντη, Στέλλα Γεωργιάδου. Τα έχω χαμένα. Τα έχω χαμένα. Μην πα πουθενά. Μη σαλέψει. Μη φύγει, Σαλαμούρα Δίποδη. Έχω κι άλλα να πω. Πάρα πολλά. Επιστρέφω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα πάω τώρα, κυρία μου, στο προσωπικό δράμα που ζει η Μαρίνα Σταυράκη, πρώην Πατούλη, η Μαρίνα της καρδιάς μας, η Μαρίνα Ζέας, όχι. Λέει εδώ πέρα ότι απαντά στις φήμες περί γάμου με τον Τούρκο επιχειρηματία. Ρε παιδιά, αφήστε μας να ζήσουμε, να αναπνέψουμε, είπε η Μαρίνα Σταυράκη.

πρώην Πατούλη, που δεν έχει αφήσει κάμερα για κάμερα, δεν έχει αφήσει μικρόφωνο για μικρόφωνο και εκπομπή για εκπομπή που να μην μιλήσει, που τάχα μου δήθεν πηγαίνει σε κάτι εκδηλώσεις και τάχα μου δήθεν την περιμένει κάμερα απ' έξω, που τάχα μου δήθεν αυτή κάνει την ξαφνιασμένη, που τάχα μου δήθεν δεν θέλει να μιλήσει, αλλά θέλει να μιλήσει όμως και λέει, ότι την γράφει άλλος, λέει Λάτι, τη γράφει Μέριλιν Μονρόε στα, πώς το λένε, στα κινητά, και τη λέει Βασίλισσα της νύχτας και Βασίλισσα της μέρας και του μεσημεριού. Άσε μας, παρακαλώ πάρα πολύ, κουκλίτσα μου εδώ πέρα, δηλαδή. Δεν έχει αφήσει πρωινό για πρωινό και μεσημεριανό για μεσημεριανό που να μην μιλήσει, αλλά κατάρρευσε, παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε μας να αναπνεύσουμε. Έλα, Μαρούνα, πάρε ανάσες. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Μη είμαστε λολέδες εδώ πέρα, ας πούμε. Έχει μια σχέση κοπέλα τέλος πάντων. Έχει μια σχέση κοπέλα που είναι από την Τουρκία, αν ξέρεις. Και όλη την ημέρα και όλη νύχτα τρώνε τα λεφτά του στα εισιτήρια, κυρία μου. Και εδώ του πήγαινε, έλα. Και μια από εδώ, μια από εκεί. Μια από εδώ, μια από εκεί. Αφού φαντάσου, λέει τώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέρες Βενιζέλες, θα τη γράψουν ειδική έτσι σήμανση. Καλώς ήρθες, Μαρούνα. Και να περνάει από VIP διάδρομο. Σου λέει έχει πάει τόσες φορές Τουρκία και έχει γυρίσει η κοπέλα και έχει δώσει τόσα λεφτά στο αεροδρόμιο, στις αεροπορικές. Ντροπή. Αλλά και ο επιχειρηματίας, κυρία μου, και αυτόν που κάνει. Όπου δει κάμερα και αυτός, στέκεται, μην χάσει. Αλλά η Μαρίνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλει. Την τρομάζουμε πάρα πολύ, την πιέζουμε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να αναπνεύσει η κοπέλα, έχει τάσεις άπνοιας. Να πάει σε γιατρό, άμα δεν μπορεί να αναπνεύσει. Αλλά και όλα αυτά τα είπε, κυρία μου, πάλι σε κάμερες. Δηλαδή, σταμάτησε από τα μπάνερ, τα χαμοδίθεν, είναι πολύ celebrity, και μίλησε στους δημοσιογράφους. Τώρα, αν παντρευτεί και η Μαρίνα Πατούλη, κυρία μου, στην Τουρκία, έχει να γίνει εδώ πέρα του κουτρούλι ο γάμος κυριολεκτικά.

Και μέσα σε όλα ζούμε κοσμοϊστορικές καταστάσεις. Σου λέει, αποκαλύφθηκε ποιος κρύβεται πίσω από το λογαριασμό Σούλα Γκλάμουρους. Η Σούλα Γκλάμουρους για πάρα πολλά χρόνια, κυρία μου, να ξέρεις, ήταν ένας λογαριασμός στο Instagram που ό,τι έλεγε ήταν αυτό. Μας έβριζε, μας κοροϊδεύε, μας γελιοποιούσε, αλλά το είπε η Σούλα Γκλάμουρους. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Τώρα όμως που η Σούλα Γκλάμουρους έπιασε τα παιδιά του Σχίζα και την οικογένειά του και έφαγε τη μήνυση ωραιότατα, η δίωξη βρήκε ποια είναι η Σούλα Γκλάμουρους. Λέει, παλιά ήταν μια άλλη, τώρα είναι ένας άλλος τα τελευταία χρόνια που έχει το λογαριασμό, ο οποίος λογαριασμός έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά, να ξέρεις, από τα giveaway, από τις διαφημίσεις και τα σε και τα με, γιατί κάποτε ήταν πολύ στα ρούμπα στα social media η Σούλα Γκλάμουρους. Τώρα η Σούλα Γκλάμουρους τη βλέπω καγκελάριο, κυρία μου, είμαι χειροπέδα και τα συναφή, γιατί η πλάκα κάποια στιγμή τελειώνει. Πόσο πια να αποθεώσεις τη Σούλα Γκλάμουρους, ένα ψεύτικο λογαριασμό που το μόνο που έκανε τι ήταν, απλά να βρίζει όλο τον κόσμο και να τον κοροϊδεύει και να τον κυλοποιεί. Και όποιος είχε αρνητική στάση απέναντι στη Σούλα Γκλάμουρους, πω, κομπλεξικός. Πω, εντάξει, βλαμμένος, εντάξει. Δεν έχεις χιούμορ, όχι αγάπη, δεν έχω χιούμορ. Με κάποιον που με βρίζει και με κοροϊδεύει, δεν έχω χιούμορ, κυρία μου. Τώρα όμως που έφαγε τη μήνυση η Σούλα Γκλάμουρους, δεν είδα να βγαίνει κανένας από αυτούς που την υπερασπιζόταν και να λέει, πω, η Σούλα τα έλεγε σωστά. Η Σούλα τώρα, κυρία μου, έχει καθίσει στη γωνιά της και μαθαίνει μπαγλαμαδάκι για να παίζει μέσα στη φυλακή. Ταν, ταραν, ταραν, ταν, ταν, ταν, ταν, στο κιλί 33. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αξίζει γι' αυτό. Διότι εμείς βγαίνουμε εδώ πέρα με μούρι, όνομα και επίθετο, και οι υπόλοιποι μας το παίζουν κότες λιράτες και βγαίνουν με ψεύτικα προφίλ. Έλα τώρα, σιγά-σιγά. Έναν-έναν, να μαθαίνουμε ποια είναι η άσχημη μούρη που κρύβεται πίσω από λογαριασμούς ψεύτικους.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα.

0: Είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρία και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνα.

Θα αφήσω τώρα τα δικά μας τα γήινα, κυρία μου, και θα σε πάω στα εξωγήινα, διότι έβλεπα κάτι δηλώσεις που έκανε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος, κυρία μου, νιώθηκε και αισθάνεται πάρα πολύ βαριά. Πολύ τηλεοπτικός αστέρας, πολύ celebrity, πολύ κούκλες. Λέει ότι το σταματάνε στον δρόμο και του λένε πόσο ωραίος γκόμενος είναι, και ότι πραγματικά του την πέφτουν όλες και λένε Παναγιά μου, ένα παιδί θα μου φυγεί το καφάσι. Πραγματικά, δηλαδή, και να συμβαίνει αυτό, δεν το λες καλέ. Καλά, είμαι πάρα πολύ κούκλος, είμαι πάρα πολύ όμορφος, είμαι πάρα πολύ γυμνασμένος. Βγαίνω έξω και δεν μπορώ να περπατήσω, κυρία μου. Τρέχουν πάνω μου μιλιούνια και τραβάνε τα σουτιάνια τους, τις κοιλώτες τους, να τα καίνε στο Σύνταγμα, να φωνάζουν Α, Κωνσταντίνε, σταμάτα! Για να αυτόγραφο. Και τα είπε πάρα πολύ σοβαρά στις κάμερες, πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Είναι πάρα πολύ επιτυχημένος, είναι πάρα πολύ όμορφος, είναι πάρα πολύ ευηδής, είναι πολύ γυμνασμένος και γενικότερα, κυρία μου, τα έχει όλα. Συγγνώμη κιόλας που επεμβαίνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω, κυρία μου, που έχουν αυτό το κοκαλάκι της νυχτερίδας, που όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τα εμβόλια λες να είναι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, πραγματικά. Είναι πολύ επιτυχημένος και στο YouTube, ξέρεις επίσης, πολύ επιτυχημένος και στην εκπομπή με τη Σύση Χριστίδου. Τρεις ώρες εκπομπή, άντε να μιλήσει ένα-δύο μισά λεπτό. Είναι τύπος σαν τον παππού που έχει πέσει σε λίθαργο λόγω ζαχάρου και ξαφνικά πετάγεται και λέει Α, ναι, τι θα φάμε σήμερα, αυτό. Και είναι πάρα πολύ επιτυχημένη η παρουσία του και στη Σύση Χριστίδου. Είναι πάρα πολύ κούκλος, είναι πάρα πολύ όμορφος, είναι τα παντόλα. Δηλαδή, πραγματικά, φτού να μην σηματιάσουμε. Απορώ γιατί κυκλοφορεί έξω. Δηλαδή, θα έπρεπε να κυκλοφορεί σαν τον Πάπα με αυτό το αυτοκινητάκι που είναι αλεξίσφαιρο γύρω-γύρω για να αποφεύγει τις τρελές θαυμάστριες.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δήμητρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, μείνει συντονισμένος και μόλις το ακούσει τον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5. Και κάπου εδώ, σιγά σιγά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας εδώ, στην απόλυτη ραδιοφωνάρα Αθηνών, Αττικής και Περιχώρων. Στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίντζας. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 41 81 58.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας, πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα, όλα πιο δυνατά, τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις, ακόμα και τα αντίο. Κι είναι αλήθεια, η νύχτα δεν έχει περισπασμούς, δεν έχει φωνές, δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο εσένα, τη σκέψη σου και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ώρες πάντως σαν κι αυτές, δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμούν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ. Να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

αυτό το βράδυ. Μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, άφησέ τες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα, μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου loveradio.gr.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Μείνε εδώ για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ. Με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love σου 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Συνάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.